0: άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξεφρένει η νύχτα, παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: μάλλον. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδού.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ, και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν ειδικά κάλιο με ένα γάτο.

Ρωτάτε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

φτιάξανε στη στούκα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Κλείστο.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στην
1: στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο

0: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ώρα είναι 1 λεπτό μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτζή.

Έμε έτσι είναι, πρώτη θέση τα φτερά των γλάρων. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε μακριά και όπου μας βγάλει. Πηξίδα μας, όσα μας συγκινούν και μας ενώνουν. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Στο λιμάνι με τους γλάρους και ο επόμενος ήρωας.

Κάθε λιμάνι και οι ερωτές του, στον Πειραιά στο Πασαλιμάνι τριγυρνά ο ήρωας του Βασίλη Τσιτσάνη. Κάποτε ήθελες βαρκάρι για να φτάσεις στον Πειραιά, ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν νησί, το λέει και το όνομά του. Πειραιάς από το ρήμα περαιώ. Περαιώ σημαίνει περνώ κάποιον αντίκρι. Περαιεύς ο πορθμέας, ο περματάρης. Η θαλάσσια ζώνη που χώριζε τον Πειραιά από την υπόλοιπη Αττική άρχιζε από την περιοχή του Φαλυρικού Όρμου, περίπου από το Νεοφάλιρο, περνούσε μέσα από τα Καμίνια και από τμήμα του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρένδη και κατέληγε στον Ηλεκτρικό, στο λιμάνι. Τον Πειραιά ένωσαν με την Ξηρά οι προσχώσεις των χυμάρων. Έτσι δημιουργήθηκε η Πειραιακή Χερσόνησος. Κατοικήθηκε πάντως γύρω στα μέσα της 3ης χιλιετηρίδας π.Χ., όπως βεβαιώνουν πρωτοελλαδικοί οικισμοί που ήρθαν σε φως, σε παλιά Κοκκινιά και Κερατσίνη.

Ότι κάτοικοι, Κάρες, Λέλεγες, Κρήτες, Θράκες, Φοίνικες και κυρίως Μηνίες. Οι Μηνίες λοιπόν είχαν εκπληκτικές τεχνικές γνώσεις και εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά στα τέλη του 13ου με αρχές του 12ου αιώνα π.Χ. Αν εμπιστευτούμε τον μύθο, ήρθαν από τον ορχομονό της Βιωτίας, μάλλον τον εγκατέλειψαν όταν θρακικά φύλλα εισέβαλαν στον τόπο τους. Στον Πειραιά, στόπασα λιμάνι και η επόμενη ηρωίδα.

Εκεί λοιπόν στη σίδρα στα νυχτάκια των σπετσών που μας έφεραν Οδυσσέας Ελίτης και Λίνος Κόκοτος, κάποτε στήθηκε καυγάς. Στήθηκε καυγάς ανάμεσα στους σιδραίους και στους σπετσιώτες. Ωραία Ελένη τους. Τον Ισάκη Δοκός. Το μαλλιοτράβηγμα λοιπόν συνέβη επί όθωνα, όταν οι τεχνοκράτες της εποχής, Βαβαροί και Έλληνες, επιχείρησαν να διαιρέσουν διοικητικά την ελληνική επικράτεια. Ποιος θα έπαιρνε τη Δοκό? 2 εβδομάδες κράτησε ο καυγάς, μέχρι που το τότε Υπουργείο των Ναυτικών έστειλε την κορβέτα Ψαρά, που επέβαλε την τάξη με άσφαιρες βολές. Τελικά τη Δοκό την πήραν οι Ιδραίοι. Στην αρχαιότητα η Δοκός ονομαζόταν Απεροπία λόγω της άπειρης θέας που προσφέρει η στρατηγική της θέση. Δοκό την είπαν στα Βυζαντινά χρόνια, γιατί ήταν πέρασμα για Ίδρα και Ερμιόνη. Για την Ερμιόνη μέσω του Βούπορθμου. Έτσι έλεγαν την Χερσόνησο Μουζάκη. Ερμιόνη είπαν, να πάμε και στην Ερμιόνη.

τα καραβάκια Κώστα Γεωργουσόπουλου και Βασίλη Κουμπή, κάναμε στάση και στην Ερμιόνη, την οποία Ερμιόνη την ίδρυσε ο Ερμίωνας. Ο Ερμίωνας ήταν εγγονός του Φορονέα. Ο Φορονέας, γενάρχης των πελασγών της Πελοποννήσου, είχε γεγονείς τον ποταμό Ίναχο και την ύμφη Μελία. Άρα λοιπόν η Ερμιόνη της Αργολίδας δεν έχει καμία σχέση με την Ερμιόνη, την μοναδική κόρη του Μενέλαου και της ωραίας Ελένης. Με τον γάμο αυτής της Ερμιόνης καταπιάστηκαν και οι τραγικοί ποιητές. Θυμίζω ότι ήθελαν τον Μενέλαο να ραβωνιάζει την κόρη του με τον Ορέστη πριν φύγει για την Τρία, αλλά τελικά να τη δίνει στον Νεοπτόλεμο, λέει, για να εξασφαλίσει τη συνεργασία του στην άλωση της Τρίας. Παραδίπλα από την Ερμιόνη και το Πορτοχέλι, το όνομά του λοιπόν προέκυψε μάλλον από παραφθορά του ονόματος της κοντινής αρχαίας πόλης Αλής σε Χαλής και τελικά σε Χέλι. Πόρτο σημαίνει λιμάνι και προσθέθηκε επί ενατοκρατίας. Αποχαιρετούμε Πορτοχέλι και Ερμιόνη για να ανοιχτούμε τώρα στις Κυκλάδες.

Ο Μανώλης Μητσιάς στο Κυκλαδίτικο Γκάτσου Χατζηδάκη παραγγελιά στον Κύρη να έχει το κορίτσι Ματζουράνα του. Ματζουράνα ή Αμάρακος. Αμάρακος για τους αρχαίους Έλληνες η Ματζουράνα. Το καλοκαίρι έχει μικρά ασπρορόδινα λουλουδάκια σε τσαμπιά στις κορυφές των βλαστών της και βέβαια είναι βότανο γνωστό από την αρχαιότητα σε Έλληνες, Αιγυπτίους και Άραβες για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Πλίνιος Διοσκουρίδης και Κάτουλος την αποκαλούν σαν ψυχόν. Σαν ψυχο λένε και οι κεφαλονίτες τη Ματζουράνα. Τα ζευγάρια στεφανώνονταν στις γαμήλιες τελετές με Ματζουράνα γιατί πίστευαν ότι είχε το άρωμα της Αφροδίτης. Οι τροβαδούροι πάλι προτιμούσαν το αφέψιμά της για να καθαρίζει η φωνή τους. Οι κριτικοί τώρα έβαζαν Ματζουράνα για λιποθυμίες, πόνους της καρδιάς, στομαχόπνους και συνάχη, την έβαζαν, την έβραζαν και έλεγαν ότι θα περάσουν όλα. Κάθε τόπος και τα μυστικά του, κάθε νησί και θησαυρή του, για τα νησιά μας και τις ομορφιές τους. Τραγουδά για τη συνέχεια η Νένα Βενετζάνο.

Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας και να βγούμε που θα μας βγάλει, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ποντοκόμικο Ζάνης και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, στο Πολεόκαστρο Ελασσόνας και στην Καλαμάτα, στην Πλατεία Μαυρίλη και στο Μεσολόγιο. Στις Ινούσες και στη Λευκοσία. Έχουν γενέθλια στον πύργο. Γιορτάζει ο γιος της Ρούλας, πολύχρονος και καλόχρονος. Καλημέρα στην Οδό Λευσίνο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Ιωαννία, στη Λακύθρα και Φαλονιάς. Ακούστε τώρα τι φωτογραφία στείλαν. Μου κερνούν δροσερό γιαούρτι με θυμαρίσιο μέλι, αμύγδαλα και τη δική τους μάντολα. Τι λες τώρα? Εννοείται, όπως καταλάβετε, μοιράστηκα μαζί σας αυτό το υπέροχο γλύκισμα. Καλημέρα στην Αμμουδιά Σερών και στην Άνοιξη Αττική, στην Πάτρα και στη Λάρισα, στα Άσπρο Γερακά, τα Λευκάδας και στη Ζάκυνθο. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν από Αγρίνιο για Κιλκής, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Έλος Λακωνίας. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στην Κοτσικιά στη Βόρεια Εύβοια και στην Αλεξανδρούπολη, στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη και στο Βελβεντό Κοζάνη στα Βόρεια με τα ωραία Ροδάκινα. Από Βορρά σε Νότο και από Ανατολή σε Δύση είμαστε και σήμερα. Καλημέρα στον Τύρναβο και στα Βασιλικά Νόγια Κρήτη, στο Λουτράκι και στην Γεωργιούπολη Κρήτη, στις Σέρες και στον Περισσό. Στη βροχερή Βαρσοβία, 13 βαθμούς Κελσίου έχει στη Βαρσοβία, μας γράφει η Μαρία. Καλημέρα στον Οροπό και στη Βιτά Στασερών, στην Μερκάδα Φθιώτιδας που βάζουν λέει βέργες με τα φασόλια και τους κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στο Πέραμα, στο Γαλάτσι και στη Σκοτούσα Σερών, στην Τρίπολη και στου Ζωγράφου, στην Καλαμίτσα Καβάλας και στην αγαπημένη Μάγδα στον Πάνορμο τη Τίνου. Και τώρα τι κάνουμε, πάμε με ορχιστρικό ή πάμε με τραγούδι? Ορχιστρικό έχει διαλέξει η Ελπίδα Παπουτσή για να δούμε ποιο. Το άστρο της Ανατολής με τον Κώστα Γρηγορέα στην εκτέλεση, βεβαίως το άστρο της Ανατολής, το αγαπημένο Μάνου Χατζηδάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν τις φλόγες εντός της επιχείρησης. Κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού, ερευνά τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς, μετά και τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψη και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στα χέρια των αρχών, δύο άνδρες και μία γυναίκα που έσπευσε να κρυφτεί στην Κρήτη μετά την εμπριστική επίθεση θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Στις 11 απολογούνται οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονων την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει κυβέρνηση. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνία με τα δηληστήρια για φθηνότερα καύσιμα. Για καρτέλ στην αγορά καυσίμων μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Έως τις 24 Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Για στη μαγιονέζα και κολυμπάει σαν δελφίνι με κίτρινο μαγιο μπικίνι.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.

0: Λουλούδα πολεμώνει και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κολύμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα.
2: Από την αγαπημένη Λιλιπούπολη, κίτρινο το μαγιό της Κινέζας, Μαριανίνας Κριεζή και Λένας Πλάτωνος. Πιο χαριτωμένο από όλα τα μαγιό, το μπικίνι. Το μπικίνι λοιπόν έσκασε μύτη στις πασαρέλες 5 Ιουλίου 1946. Πότε? Σε επίδειξη του Λουί Ρεάρ. Α, θα πείτε τώρα ποιος μόδιστρος είναι αυτός. Αν δεν είναι μόδιστρος, ο Ρεάρ δεν ήταν μόδιστρος, δεν ήταν σχεδιαστής μόδας. Ο άνθρωπος ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Περνούσε όμως τα καλοκαίρια του στο κοσμοπολίτικο σαν τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας. Εκεί λοιπόν που λέτε παρατήρησε ότι οι γυναίκες προσπαθούσαν να απαλλαγούν από τα ολόσωμα μαγιό τους για να μαυρίσουν καλύτερα. Έτσι του ήρθε η ιδέα να σχεδιάσει ένα μαγιό που θα κάλυπτε μόνο τα επίμαχα σημεία. Την ίδια ιδέα όμως είχε δύο μήνες νωρίτερα και ο συμπατριώτης του, αυτός κανονικός σχεδιαστής μόδας με τη βούλα που λένε, ο Ζακ Αν. Ο Αν ονόμασε το μπικίνι του άτομο επειδή ήταν μικροσκοπικό. Φορέθηκε πρώτος στις πλάτες της Γαλλικής Ριβιέρας και για να λέμε τώρα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, στην ουσία ο Ρεάρ τελειοποίησε την δημιουργία του Ζακ Αν. Αλλά επειδή το μπικίνι του ήταν αρκετά μικρότερο από του Αν, κέρδισε τελικά τη μάχη. Μπικίνι από την ατόλη Μπικίνι των νησιών Μάρσαλ του Ειρηνικού, όπου την ίδια περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τις πρώτες δοκιμές για την ατομική βόμβα. Ωστόσο ο Ρεάρ δεν έβρισκε μοντέλο για το τολμηρό μπικίνι του. Τελικά επιστράτευσε μία 19χρονη στριπτιζές, την Μισελίν Μπερναντινή, η οποία ξετρέλανε τον ανδρικό πληθυσμό. Μέσα σε λίγους μήνες πήρε πάνω από 50.000 γράμματα. Ο Λουί Ρεάρ λοιπόν μετά την επιτυχία του άνοιξε κατάστημα μαγιό στην Αβιονίντα Λοπερά στο Παρίσι και έως το 1984 που το κατάστημα κατέβασε ρολά παρουσίασε πάνω από 100 παραλλαγές του μπικίνι. Το οποίο μπικίνι όμως αρχικά πρέπει να σας πω ότι θεωρήθηκε ανήθικο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1951 απαγόρευσαν στις υποψήφιες για τον διαγωνισμό Μισή Φίλιος να φορέσουν μπικίνι. Το μπικίνι έγινε μόδα όταν το φόρεσε η Μπριζίτ Μπαρντό στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» το 1957. Λίγο αργότερα, το 1964, ο αυστριακός σχεδιαστής Ρούντι Γκάριχ παρουσίασε το μονοκίνι, το οποίο βεβαίως άφηνε ακάλυπτο το γυναικείο στήθος. Το 1970 έσκασε μύτη και το μαγιό τάγκα, λόγω γυναικείας φιλοδοξίας και φιλαρέσκειας, από μια Ιταλοβραζιλιάνα, ένα μοντέλο που το φόρεσε στην παραλία της Κόπα Καμπάνα για να την προσέξουν οι φωτογράφοι. Ναι, ναι, καλά καταλάβετε, τα κατάφερε. Μόλις όμως το 1981 το τάγκα κυκλοφόρησε στο εμπόριο. Να και ένα ένδοξο ροζ μπικίνι.

Τρέλανε κόσμο τη δεκαετία του 80 το ροζ μπικίνι της Πολίνας, ωστόσο σας πληροφορώ ότι το μπικίνι τα σπάει από την αρχαιότητα. Λουτρίς. Λουτρίς ήταν το όνομά του στην αρχαία Ελλάδα και σκέπαζε τα επίμαχα σημεία. Λουτρίς και βέβαια έχει την ίδια ρίζα με το λουτρό, γιατί στα λουτρά αρχαίας Ελλάδας και Ρώμης φορούσαν ελάχιστα για να καθαρίζει καλά το σώμα. Άνδρες και γυναίκες βέβαια έκαναν μπάνιο σε χωριστά λουτρά. Το λουτρό τότε είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα, αποτελούσε μια μορφή κάθαρσης του πιστού, αλλά ήταν και διασκέδαση. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι άνθρωποι επικεντρώθηκαν στις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού και ξέχασαν την ψυχαγωγία που τους πρόσφερε. Και σας πληροφορώ επίσης ότι τη δική του πορεία στο χρόνο έχει και το μαγιό. Μαγιό, λέξη γαλλική. Το 1530 το μαγιό ήταν κομμάτι υφάσματος με το οποίο τύλιγαν το σώμα του νεογέννητου. Γύρω στο 1820 μαγιό είπαν ένα καλσόν που φορούσαν οι χορευτές στο θέατρο. Περίπου στα 1900 το είπαν costume de bain, δηλαδή μπανιερό. Το γυναικείο μαγιό λοιπόν αρχικά έμοιαζε με ευρύχωρο μεσοφόρι. Είχε μεταλλικά βάρη στο στρίφωμα για να μην επιπλέει το ύφασμα και τυχόν φανούν τα πόδια των γυναικών. Ήδη βέβαια από τις αρχές του 1800 σιδηρόδρομος και βελτιωμένα οδικά δίκτυα έφεραν περισσότερο κόσμο στις ακτές και στη θάλασσα. Οι αριστοκράτησες βεβαίως φορούσαν οπωσδήποτε και καπέλο για να μην μαυρίσουν καλέ και τις περάσουν για ηλιοκαμένες χωριάτισες, τι νομίζετε εσείς. Και σας πληροφορώ ότι δόθηκαν μάχες για να επιτραπεί το μαγιό. Η Αυστραλέζα Ανέτ Κέλερμαν, κολυμβήτρια, ηθοποιός και συγγραφέας που επινόησε μάλιστα το άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης, το 1907 συνελήφθη στην Μασαχουσέτη για απρεπή συμπεριφορά επειδή φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό κοστούμι. Στη δεκαετία του 30, όπως περνούσε ο χρόνος, τα μαγιό έγιναν λία στην υφή, πιο ελαστικά, ολόσωμα και οι γοφοί πλέον φλέρταραν ανεμπόδιστα με τον ήλιο. Ασημένιο το μπικίνι στο επόμενο τραγούδι και όπως τραγουδά ο Λάκης Παπαδόπουλος το φορά μια τσίχλα δίχως ζάχαρη.

Καλοκαιράκι και βραδινό μπανάκι πάνε πακέτο. Πάντως το κολύμπι άργησε να γίνει μόδα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Βλέπετε, δεν υπήρχε δρόμος ούτε για τις τζιτζιφιές, την πιο κοντινή ακτή της Αθήνας. Είχε και φίδια στα χωράφια με το ψηλό χορτάρι, είχε και ληστές στο δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν κρατούσαν τους Αθηναίους μακριά από τη θάλασσα. Ποια τόλμησε πρώτη να πάει για μπάνιο? Η Βασίλισσα Αμαλία. Έφτασε έφυπη με τη συνοδεία της στις τζιτζιφιές. Ωστόσο, επί Γεωργίου του Πρώτου, το 1864, άρχισαν να κολυμπούν οι γυναίκες. Αρχικά μάλιστα κρύβονταν πίσω από τους βράχους της Καστέλας για να μην τις δει κάποιο μάτι αρσενικό. Η πρώτη που τόλμησε να κολυμπήσει παρέα με άνδρες ήταν η Γαλλίδα Ζορζέτ Μερσιέ. Την αποκαλούσαν Madame Φρουφρού και άφησε εποχή με τις εκεντρικότητές της, τόσο που έγινε και νούμερο σε επιθεώρηση. Στο νούμερο λοιπόν την υποδίονταν ο ηθοποιός Νικόλαος Λύρας, ο οποίος φορούσε κρινολίνο και ύστερα γδυνόταν σε μια υποτιθέμενη ακτή του Φαλήρου και άρχιζε να κολυμπάει μαζί με άνδρες. Δεν πτωήθηκε η Madame Φρουφρού, βρήκε μάλιστα και άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Ακολούθησαν οι τολμηρές Μαρία Δαμολή, Ασπασία Ζαμούχου και Κορίνα Δεναξά. Μόνο για την τόλμη τους νομίζω αξίζει να τις μνημονεύσουμε. Το 1883 το τραμ συνέδεσε το παλαιό με το νέο Φάληρο και την Αθήνα και έτσι ο κόσμος άρχισε να κατεβαίνει στην παραλία. Έως τότε οι Αθηναίοι περνούσαν τα καλοκαίρια τους σε Πατήσια, Μαρούσι και Κηφισιά, τόσο εξωτικά. Βραδινό το μπάνιο και στο επόμενο τραγούδι.

0: Μωρέ, ό,τι ώρα και να είναι το μπάνιο, δροσίζει την καρδιά που πονάν και φλέγεται. Τη δροσιά της εποχής αναζητούμε κι εμείς, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στα Θήκια Κορινθίας και στη Χαρούλα στον Πειραιά που μου θύμισε τη σκηνή με τον Ορέστη μακρύ κατά κορίτσια του στην ταινία «Η Θεία» από το Σικάγο. Έτσι είναι αυτά, τα πολύτιμα κρύβονται. Καλημέρα στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης και στο Παλαιό Φάληρο. Μα τι ωραίες φωτογραφίες μου έστειλε η συνονόματη Ευαγγελία. Είναι φωτογραφίες ψηφιδωτών με μπικίνι φορούν οι γυναίκες, ψηφιδωτά από τη Βίλα Ρωμάνα Ντελκαζάλη στη Σικελία του 4ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Βουλατική και στο Βόλο, στο Λασίθι καλημέρα, αλλά και στο Έξαν Προβάνς, εκεί στη Νότια Γαλλία. Έχει εγκαταστηθεί μονίμως στην πισίνα η Μαρία για να γλιτώσει από τον καύσωνα. Καλημέρα στη Λόγκα Μεσσηνίας και στην Προσοτσάνη, στο Ρέθυμνο και στη Βλαστικοζάνη, στη Νέα Μάκρη και στην Ελάτη Ζαγορίου. Ξέρετε που πήγαν χθες, μάζεψαν τσάι του βουνού στο Μιτσικέλι. Α, αυτά είναι τα ωραία της ζωής. Καλημέρα στα Νέα Παλάτια Οροπού και στη Νέα Κύο Αργολίδα, στην Πετρούσα Δράμας και στην Καλαμίτσα Καβάλα, στη Νέα Ιωνία Βόλου και στην Άουσα, στο Εγάλεο και στη Χερόνια Βιωτίας, στην Έδεσα και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στην Αλμερία Ισπανίας, καλημέρα στη Ρανίσκα, καλημέρα και στην Άμφισσα, στις Οικές Θεσσαλονίκης καλημέρα και στις Τζιτζιφιές, στην Κόρινθο και στις Καλύβες Καλκιδικής, στο Αμίντεο της Φλόρινας και στη Νέα Καλλικράτεια Καλκιδικής και να πω η ώρα πήγε 9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Bonnie Tyler, ένα ακόμη αστέρι των 70s και των 80s μας αποχαιρέτησε. It's a Heartache, τραγούδισε για τον γνωστό πόνο της καρδιάς το 1977 από τις πρώτες ηχογραφήσεις της μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζων από τις φωνητικές της κορδές. Αγαπήσαμε όμως αυτή τη ρογμή στη φωνή της, η Bonnie Tyler, η προσωποποίηση της εύθραυστης δύναμης. Παρά τις πληγές της καρδιάς της, όπως τραγούδισε στο It's a Heartache, συνέχισε να προχωρά, να διεκδικεί και να παλεύει μόνη, δυνατότερη από έναν άνδρα, όπως τραγούδισε στο Stronger Than a Man, και δίχως να περιμένει τον ήρωα για να τη σώσει, όπως επίσης τραγούδισε στο Holding Out for a Hero. Πήρε τη ζωή στα χέρια της αυτό το κορίτσι από μια πολυμελή οικογένεια ουαλών με πατέρα ανθρακορίχο. Πήρε τη ζωή στα χέρια της και μας μάγεψε. Όσα μας μαγεύουν να αναζητούμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και να τώρα, γιατί δεν θέλει να ακούσει για καλοκαίρια η επόμενη ηρωίδα.

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής και τραγούδησε η Σοφία Αρβανίτη. Καμένη, καμένη ηρωίδα από καλοκαιρινά σκηνικά και υποσχέσεις που πνίγηκαν στη ρουτίνα της καθημερινότητας. Όλοι το ξέρουμε ότι κρύβει πλάνη στο καλοκαίρι. Πλάνη νούμερο 1. Νομίζουμε ότι θα ξεκουραστούμε. Συνήθως όμως ο Σεπτέμβρης πώς γίνεται και μας βρίσκει λιώμα. Πλάνη νούμερο 2. Περιμένουμε καλέ τον έρωτα, ή τον νέο εαυτό μας να βγει από τη θάλασσα σαν την αναδυωμένη Αφροδίτη. Το τι γίνεται, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Πλάνη νούμερο 3. Ό,τι θα μας βγουν τα σχέδια που κάναμε. Αλλά τελικά, μάλλον θα τα αφήσουμε στην άμμο. Θα μου πεις, δεν είναι και δύσκολο να την πατήσεις. Στην αρχή του καλοκαιριού, η απόσταση ως το Σεπτέμβρη μοιάζει με το βυθό του Αιγαίου. Βαθιά και ανεξερεύνητη. Έτσι λοιπόν και εμείς σηκώνουμε τότε το παχύ χαλί της ζέστης και σμπρώχνουμε από κάτω εκκρεμότητες και υποχρεώσεις. Τραβάμε μία γραμμή στην άμμο και λέμε ότι είναι μία καινούργια αφετηρία. Το κάνουμε κάθε καλοκαίρι με συνέπεια. Και μετά, μέχρι να μαζέψουμε και την τελευταία ξεχασμένη βερμούδα, φτάνουν τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, υποκύπτουμε στις πλάνες του καλοκαιριού με αξιοθαύμαστη συνέπεια. Άδικο όμως, νομίζω, να μετράμε τη ζωή μας με τα καλοκαίρια, γιατί η ζωή έχει όμορφες στιγμές όλο το χρόνο. Και ποιο είναι το ζητούμενο αυτής της ζωής? Gloria Gaynor και I Will Survive.

Είσαι παντού και πουθενά έγραψαν Ρόνι Σοφού και Αλέξης Παπαδημητρίου και τραγούδησαν Μαρινέλα και Κώστας Χατζής. Προνόμιο του Θεού και του έρωτα, αυτό το είσαι παντού και πουθενά. Προνόμιο που ωστόσο μας ιδρυγκάρει, το ακολουθούμε κι εμείς και καμιά φορά μας σκορπίζει. Είμαστε εδώ αλλά είμαστε και εκεί, μας αρέσει αυτό, μας αρέσει και το άλλο, κάνουμε αυτό αλλά θα μπορούσαμε μια χαρά να κάνουμε και το αντίθετο. Παίζουμε, ξέρετε, με αυτή τη σκέψη γιατί μας δίνει την αίσθηση ότι τίποτα δεν μπορεί να μας περιορίσει. Ίσως όμως και να είναι παγίδα αυτές οι φλού καταστάσεις. Όταν τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, άντε να βρεις το μονοπάτι για το παραπέρα της ζωής. Αυτό το παραπέρα είναι που ζορίζει και την επόμενη ηρωίδα.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιος σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Λία, στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

«Νύχτα είναι, θα περάσει», έγραψαν Τάκης Καρνάτσος και Αλέξης Παπαδημητρίου και τραγούδησε η Αλέκα Κανελίδου. «Μόνη σαν τον Κούκο», η ηρωίδα. Και πρέπει να σας πω ότι δεν διαλέξαμε τυχαία τον Κούκο για να προκύψει αυτή η έκφραση. Ο Κούκος κυκλοφορεί μόνος του στα δάση. Δεν έχει ούτε τέρι, ούτε οικογένεια. Ούτε φωλιά φτιάχνει, ούτε αυγά κλωσάει. Συμμετέχει στην αλυσίδα της ζωής, αλλά όχι και να κουραστεί με το βάρος της ανατροφής. Εισβάλλει λοιπόν ο θηλυκός Κούκος κρυφά σε ξένες φωλιές και αφήνει τα αυγά του. Γεννά παρόμοια αυγά με περίπου 100 είδη πουλιών. Οπότε οι θετοί γονείς δεν παίρνουν χαμπάρι την απάτη. Μάλιστα ο νεοσός Κούκος, κατά μάνα, κατά κύρι, κατά γιο και θυγατέρα, είναι ικανός να ρίξει τα υπόλοιπα αυγά έξω από τη φωλιά για να μονοπολίσει τη φροντίδα και την τροφή των θετών γονιών του. Πάντως τον Κούκο ευκολότερα τον ακούς παρά τον βλέπεις, είναι μοναχικό το καλεσμά του. Κούκος ή Κόκκιξ. Κόκκιξ με ύψιλον και δύο κάπα στα αρχαία ελληνικά, ο Κούκος από τον ήχο του. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Δίας, για να πλησιάσει την Ήρα που τον απέρριπτε, μεταμορφώθηκε σε μουσκεμένο από τη βροχή Κούκο και κούνιασε στην αγκαλιά της. Πού, σε ποια αγκαλιά βρίσκεται η επόμενη ηρωίδα? Σκούρα τα πράγματα. Στην αγκαλιά της υπερανάλυσης και όποιος αντέξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής που μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη καταθέτουν σήμερα τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και τραυμάτισε άλλα τέσσερα άτομα. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Έχει οριοθετηθεί φωτιά στο εσωτερικό του εργοστασίου ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισας. Πυκνή μαύρη καπνή είναι ορατή στα 30 χιλιόμετρα. Κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού ερευνά τα αίτη εκδήλωση της πυρκαγιάς. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σωκράτη Φάμελου. Ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τον ωκεανό του Γιώργου Φρατζολά τραγούδησε η Κέτη Κουλιά. Γράφει ο Φερνάντο Πεσόα για τον ήχο των κυμάτων στο βιβλίο της Ανησυχίας. Ο ήχος των κυμάτων τη νύχτα είναι ένας ήχος της νύχτας. Και πόσοι δεν τον άκουσαν μέσα στην ψυχή τους, σαν τη σταθερή ελπίδα που διαλύεται στο σκοτάδι, με έναν υπόκοφο ήχο αφρού που σκάει στα βάθη. Πόσοι είμαστε, πόσοι σφάλουμε, ποιες θάλασσες ήχουν μέσα μας τη νύχτα του είμαστε, μέσα από τις ακρογιαλιές που αισθανόμαστε τους εαυτούς μας στις προεκτάσεις της συγκίνησης. Αυτό που χάθηκε, αυτό που θα έπρεπε να είχαμε αγαπήσει, αυτό που αποκτήσαμε και κερδίσαμε κατά λάθος, αυτό που αγαπήσαμε και χάσαμε. Και αφού το χάσαμε, είδαμε ότι το αγαπήσαμε γιατί το χάσαμε και ότι δεν το είχαμε αγαπήσει. Αυτό που νομίζαμε ότι σκεφτόμασταν ενώ αισθανόμασταν. Το βιβλίο της Ανησυχίας του Πεσόα είναι σαν ημερολόγιο, 520 αποσπάσματα, τα περισσότερα τιτλοφόρητα. Απολογισμός της καθημερινότητας, αισθήσεις, σκέψεις ηρωνικές αλλά και υπαρξιακά ζητήματα. Τα χειρόγραφα θυμίζω ότι βρέθηκαν σε ένα μπαούλο και το βιβλίο της Ανησυχίας κυκλοφόρησε το 1982, σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατο του Πεσόα. Πλέουμε και στο επόμενο τραγούδι.

Νέα εσοδεία στο τραγούδι για ένα κορίτσι μέσα στο νερό. Τραγούδησε η Χριστίνα Γκόλια σε στίχους Νίκου Σταθόπουλου και μουσική Μιχάλη Κουμπιού. Χώρος μνήμης δοκιμασίας και μεταμόρφωσης στο νερό. Η ομορφιά συνυπάρχει με την απώλεια. Όπως τον έρωτα. Στον έρωτα που φωτίζει αλλά και πληγώνει. Όταν τα βιώματά μας γίνονται τραγούδι που βγαίνει στον αφρό, καμιά φορά, όπως έγραψε και ο Σταθόπουλος με το στίχος του, το δάγκωμά τους είναι πιο πικρό από τη Σμέρνα. Μια και αναφέρθηκα στη Σμέρνα, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια δοξασία για τη Σμέρνα στη Λέσβο. Λένε πως όταν η Πανσέλινος είναι δυσιονή, οι Σμέρνες βγαίνουν στη στεριά και ζευγαρώνουν με τα φίδια. Αυτή τη δοξασία θυμίζω ότι έκανε στίχο και ο Καβαδίας, στο ποίημά του «Γυναίκα γράφοντας». Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία, παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα, αλλού σε λέγαν «Γιουδίθ εδώ Μαρία», το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Στην τρομακτική όψη αλλά και στο δηλητήριό της λοιπόν οφείλει την κακή της φήμη η Σμέρνα. Μεγάλα τα σαγόνια της, κονικά τα δόντια της, κονικά μακριά και κοφτερά. Στον ουρανίσκο της η Σμέρνα έχει ένα αναδένα με δηλητήριο που επικοινωνεί με ένα δόντι. Όταν δαγκώσει ρίχνει δηλητήριο και παραλύει το θύμα της όπως τα δηλητηριώδη φίδια. Η Σμέρνα όμως κινείται και σαν το φίδι. Κολλημένη στα βράχια ψάχνει με υπομονή και την τελευταία τρύπα που μπορεί να βρει κάποιον μεζέ, κρυμμένο. Και η ίδια όμως η Σμέρνα θεωρείται εκλεκτός μεζές από την αρχαιότητα. Το δηλητήριό της ευτυχώς καταστρέφεται με το μαγείρεμα. Μύρενα, μύρενα αποκαλούσαν τη Σμέρνα οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτή είναι και η επιστημονική της ονομασία. Τι παρατηρώ, ζήτημα μνήμης τίθεται στο επόμενο τραγούδι.

Η Έλλη Πασπαλά μας ταξίδεψε στο Γιουκάλι, στον τόπο στον οποίο αναπαύονται οι έρωτες που απόλαυσαν την χαρά του μαζί, στη χώρα των επιθυμιών μας. Χώρα μυθική το Γιουκάλι, όπως και η νήσοι των Μακάρων. Στις νήσους των Μακάρων κατοικούσαν σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο οι ψυχές επιφανών και ηρώων μετά τον θάνατό τους. Τόπο Ολυβίων Ηρώων, δηλαδή των ευτυχισμένων ηρώων, χαρακτηρίζει τα νησιά ο Ησίωδος. Αυτός ο παράδεισος λοιπόν υποτίθεται ότι βρισκόταν στην άκρη του κόσμου. Στις νήσους των Μακάρων τα δέντρα κάρπιζαν τρεις φορές το χρόνο και φύτρωναν χρυσά λουλούδια. Οι ερευνητές λοιπόν υπέθεσαν ότι η νήσοι των Μακάρων ήταν τα Κανάρια νησιά ή η Μαδέρα στον Ατλαντικό ωκεανό, που έχει έφορο, ηφαιστειογενές έδαφος, ήπιο κλίμα, πηγές και δάση. Σύμφωνα με τους ορφικούς και τον Πλάτωνα, τρεις ζωές φιλοσόφου οδηγούν στη μακαρίωση. Και κάπως έτσι μακαρίζουμε και εμείς σήμερα τους καλότυχους. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, η πηξίδα μας δείχνει νότο και πλέουμε στο Λιβικό.

Ήθε να είναι ούριος ο άνεμος κάθε που μας αριανά ο καιρός. Με αυτά και με άλλα φτάσαμε σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιώτη. Εμείς ξέρετε, ραντεβού πάντα αύριο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο, σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανουλάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τι πικρά γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό μιουζικάλ «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή που ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς παρέα, έτοιμοι πανέτοιμοι. Γιατί το βλέπω από τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας ότι είστε έτοιμοι για μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που λέμε μεγάλες ειδήσεις και πολύ σωστά έτσι ονομάζονται, αλλά εμείς πάμε με τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά, αυτά που φαίνονται μικρά, γιατί δεν είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, δεν είναι ψηλά-ψηλά στα δίκτυα και στις ιστοσελίδες, αλλά τελικά δεν είναι μικρά. Και έτσι λοιπόν, μαζί, σαββατιάτικο πρωινό παρέα, θα σταθούμε σε γεγονότα και σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους μας, μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες ολόκληρες και τελικά χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις, με τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου, θα πάμε παρέα την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν πρωινό Σαββάτου παρέα. Το θερμόμετρο δείχνει σταθερά 34-35 μέσα στην εβδομάδα. Το πολιτικό θερμόμετρο δείχνει σταθερά νέο διπολισμό. Και τον παράζ συλλήψεων για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη αλλά και για το έγκλημα στη Μαρφίν ίσως δείχνει κάλπες ακόμα πιο κοντά. Οι κεντρικοί δρόμοι ακόμα προσπέλαστοι.

είμαστε πολύ ακόμη εδώ. Φεύγουμε για λίγο, λιγότερο για διακοπές ή και καθόλου. Το μυαλό γυροφέρνεις, αλλά καλοκαίρια πιο ξέγνιαστα στα αλήθεια ή και στο μυαλό μας. Επειδή είναι πρωινό Σαββάτου, καλοκαίρι, Ιούλιος, μείνετε παρέα, δροσερά στο δεύτερο. Γιατί εμείς θα κινηθούμε στις παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Στις παραλίες που τις αγαπάμε, περισσότερο από τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά, και τις απολαμβάνουμε όσο μπορούμε και τις φροντίζουμε, ή έτσι θα έπρεπε. Τις αγαπάμε μάλιστα τόσο που μπορούμε να τις υιοθετήσουμε. Με καπέλο και αντιλιακό και βιβλία, κάπως έτσι είναι ο παράδεισος για μένα, θα ταξιδέψουμε απ' άκρη σ' άκρη στο ελληνικό καλοκαίρι και είναι ευκαιρία να πούμε μαζί «Διαβάζουμε Ελλάδα». Να μας στείλετε λοιπόν αγαπημένα σας βιβλία, ελληνικά και ξένα, που διαδραματίζονται σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς, να κάνουμε παρέα ένα χάρτη με διακοπές και βιβλία και διαδρομές. Βιβλία όχι μόνο ταξιδιωτικά και ιστορικά, ό,τι σας αρέσει. Εμείς είμαστε συμπεριληπτικοί και δεν κάνουμε διακρίσεις, πόσο μάλλον στη λογοτεχνία. Θα κινηθούμε παρέα σε διαδρομές πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η τέχνη κάνει τη ζωή μας καλύτερη, ακόμα και το καλοκαίρι, όταν το μυαλό μας είναι αλλού. Γιατί όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός. Και εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο, στο Ιερό του Μέσου, στη Λέσβο. Γιατί εκεί ετοιμάζονται να καταφθάσουν ο Λουκιανός, ο Σκαρύμπας, ο Γονατάς, ο Εμπειρίκος, ίσως και ο Θεόφιλος και πολλοί ακόμη που έχουν πάρει τα βουνά για να μην τους φάει ο κάμπος. Τραγούδι και πολύ λίγο, σε πολύ λίγο μαζί σας.

0: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, αυτός ο θεσμός που επιστρέφει όλο και πιο δυναμικά κάθε χρόνο. Φέτος Ιούλιος και Αύγουστος με 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις, 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εμείς φτάνουμε στη Λέσβο. Φτάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού, γιατί εκεί, όπως σας είπα και πριν, καταφθάνουν σε πολύ λίγο πολλοί φιλόσοφοι με τον Λουκιανό. Πρώτο-πρώτο να τους υποδεχτεί μαζί τους και η Κορίνα Βουγιούκα που είναι μουσικός, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο που είχε αυτή την ιδέα να προσκαλέσει διανοητές και φιλοσόφους σε αυτή την παράσταση. Σοφή, σαλή ή ενοχλητική. Κορίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Έτσι όπως το λες, θα νομίζουν ότι έχουμε κάποιο είδους συμπόσιο. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε έναν οικοδεσπότη όμως και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλον οικοδεσπότη από το Θεόφιλο στη Λέσβο και άρα αυτός που τους προσκαλεί όλους αυτούς είναι ο Θεόφιλος. Είναι σε ένα τόπο ο οποίος είναι υπέροχος, αυτό το ιερό του Μέσου στη Λέσβο. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αρχαιολογικός τόπος.
0: Με μοναδική ενέργεια φαντάζομαι.
1: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είμαι βέβαιη ότι δεν μπορεί να περιγράψει κάποιος αυτό που βιώνει όταν πηγαίνει εκεί.
0: Και στο συζητάμε, Κορίνα μου, από σήμερα, γιατί πάρα πολλοί ακροατές λένε ότι λέμε τις εκδηλώσεις την τελευταία στιγμή, να πούμε ότι πρόκειται για το επόμενο Σαββατοκύριακο, για αυτή την παράσταση, για να προετοιμαστείτε.
1: Ναι. Γνωρίζουν όλοι εκεί στη Λέσβο τον Παύλο Τριανταφυλλίδη, τον αρχαιολόγο, τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ αξιόλογος, πάρα πολύ φιλόπονος που έχει τιμήσει με τη δουλειά του το νησί όσο κανείς άλλος. Και επίσης να πω ότι το ένασμα για αυτήν την παράσταση δόθηκε κατά κάποιο τρόπο από μία σημαντική γυναίκα, μεγάλη δασκάλα, μεγάλη ιστορικό που ίσως γνωρίζετε πολλοί από εσάς, την Πολύμνη Αθανασιάδη. Η Πολύμνη Αθανασιάδη λοιπόν μιλάει, έχει θέσει έναν όρο, τον όρο μονοδοξία.
0: Τον όρο μονοδοξία.
1: Μονοδοξία, ναι. Για να περιγράψει αυτό που συνέβαινε στην ύστερη αρχαιότητα, ότι όλοι έπρεπε να συντάσσονται σε ένα και μοναδικό δόγμα. Αυτό είναι που ίσως σήμερα ονομάζουμε πολιτική ορθότητα.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν διάβασα τον τίτλο, τρεις λέξεις η μία μετά την άλλη, σοφή, σαλή ή ενοχλητική, σκέφτηκα αμέσως ότι μπορεί να περιγράφουν τον ίδιο άνθρωπο. Απλά αυτό που αλλάζει είναι το ποιος τον αποκαλεί έτσι, ποιος τον κρίνει. Τελικά, ποιος αποφασίζει ποιος είναι ποιος?
1: Νομίζω το αποφασίζει η κάθε εποχή αυτό. Έχεις δίκιο, Ιωάννα. Το αποφασίζει αυτός που τον βλέπει και αυτός που μπορεί να τον κρίνει σύμφωνα με τις δικές του προσλαμβάνουσες και διανοητικές δυνατότητες επίσης.
0: Ναι. Ζούμε σε μια εποχή, Κορίνα, που αν όχι όλοι, οι περισσότεροι προσπαθούν να χωρέσουν, να είναι αρεστοί. Εσύ πώς επέλεξες να ανεβάσεις στη σκηνή τους ενοχλητικούς?
1: Κοίταξε, το ενοχλητική το ονομάζω έτσι λίγο προσπαθώντας να συμπεριλάβω το χιούμορ του Λουκιανού μέσα σε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ενοχλητική. Είναι τόσο ενοχλητική όσο μπορεί να είναι κάποιος που προσπαθεί να σε τραβήξει ή να σε προσανατολίσει προς μια κορυφή. Και οι άνθρωποι που είναι προσκεκλημένοι του Θεόφιλου στην παράσταση αυτή είναι κορυφές του ανθρώπινου νου, της διανόησης και της ανθρώπινης πλευράς που είναι η μόνη στην οποία μπορούμε να σταθούμε και να πάρουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε.
0: Από εκεί. Συναντιούνται λοιπόν, φέρνεις μαζί το Λουκιανό, το Σκαρίμπα, το Θεόφιλο, τον Εμπειρίκο, το Σουρί. Αν ξεχνάω κάποιον, συγγνώμη, θα τον περιμένουμε.
1: Και το
0: Ναι, τα γονατά, ναι. Και αν όλοι λοιπόν αυτοί κάθονταν σήμερα σε ένα καφενείο στη Λέσβο, πριν πάνε στον αρχαιολογικό χώρο και στην παράστασή σου, πιστεύεις ότι θα είχαν followers ή θα τους είχαν κάνει cancel μέσα στις πρώτες ώρες της συζήτησης?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να σου πω κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχω και λίγες άγνωστες λέξεις, αυτό που μου λέει. Όμως από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να εξηγήσω ό,τι χρειάζεται.
1: Νομίζω ότι δεν θα ενδιαφερόταν καθόλου γι' αυτό, όπως δεν ενδιαφέρεται κάποιος όταν είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στην κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να πάει. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Νομίζω ότι απλά θα αγνοούσαν όλο το συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Είναι όμως διανοητές, οι οποίοι ο καθένας με το δικό του τρόπο ισορρόπησαν ανάμεσα στο περιθώριο και την κοσμικότητα. Ο τίτλος, ο υπότιτλος σου γράφει «Εκτός πολιτικής ορθότητας». Πιστεύεις και έτσι δουλεύεις ότι η τέχνη οφείλει να είναι ευγενική, ή μήπως η δουλειά της τέχνης είναι ακριβώς να μας βγάζει από τη ζώνη της ασφάλειάς μας?
1: Μάλλον το δεύτερο. Η τέχνη, κατά τη γνώμη μου, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις την τέχνη, πρέπει να μας δείχνει δρόμους που δεν τους είχαμε σκεφτεί. Πρέπει να μας ανοίγει το φως, πρέπει να είναι φάρος προς κάποια ή κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
0: Πού δείχνει η παράσταση, ποιο είναι το βασικό ερώτημα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε?
1: Η παράσταση θέλει να δείξει ανθρώπους οι οποίοι ζήσανε στις κορυφές, και οι κορυφές πάντοτε φυσικά και έχουν δυσκολία, φυσικά έχουν και μοναξιά. Θέλει να μας δείξει το ανθρώπινο και θέλει να μας δείξει την διπλή υπόσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, που κοιτάει προς τα πιο ποταπά, ας το πω έτσι. Όπως λέει και ο Σουρής, άνθρωπος είμαι άνθρωπος και τη ζωή μου σύρω, μολύγα ψευτοδάκρυα, μολύγα ψευτογέλια. Όμως ο άνθρωπος μπορεί να κοιτάξει και προς άλλη κατεύθυνση, μπορεί να κοιτάξει και προς τα ψηλά και μπορεί να έχει ένα σκοπό.
0: Και τον
1: αναζητάμε. Μπορεί να έχει μια πνευματικότητα. Ναι. Μέσα... Άρα είμαστε και τα δύο και ισορροπούμε στην πραγματικότητα εμείς ανάμεσα στα δύο αυτά.
0: Η παράστασή σας σε έναν αρχαιολογικό χώρο μέσα, με τις αρχαίες πέτρες να ακούν αιώνες τις ίδιες μεγάλες ερωτήσεις. Σήμερα, Κορίνα, να κάνουμε καλύτερες ερωτήσεις ή χρησιμοποιούμε πιο σύγχρονες λέξεις για αυτά τα ζητήματα που, όπως φαίνεται, χιλιάδες χρόνια τώρα δεν λύνονται?
1: Κοίταξε. Οι σωστές ερωτήσεις οδηγούν στις σωστές λύσεις. Μάλλον, για να βρει κανείς τη λύση, πρέπει να θέσει τη σωστή ερώτηση. Επομένως, ίσως θα πρέπει να πάμε αντίθετα. Δηλαδή, αν έχουμε βρεθεί μπροστά σε αδιέξοδα, σημαίνει ότι πρέπει να πάμε πίσω και να θέσουμε ξανά
0: τις ερωτήσεις. Υπάρχει κάποιος από αυτούς που έχεις προσκαλέσει στην παράστασή σου, τους ήρωές σου, που όταν διάβαζες για αυτόν και τη σκέψη του και τη διανόησή του, σκέφτηκες ότι αν ζούσε σήμερα μάλλον θα δυσκολευότανε πάρα πολύ και να βρει, ας πούμε, δουλειά και να μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία?
1: Κατά κάποιο τρόπο όλοι τους μπορεί να ήταν σχεδόν έτσι όπως το περιγράφεις, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, νομίζω, γιατί τελικά η ζωή είναι αυτή που θα βάλει τον καθένα στη θέση του, αργότερα και ακόμη πολύ αργότερα, και το γεγονός ότι εμείς αυτή τη στιγμή τους διαβάζουμε για να μπορούμε να πάρουμε δύναμη και να μπορούμε να συνομιλήσουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που τους επέλεξες και για ήρωές σου και ήταν κατά κάποιο τρόπο ήρωες, πλήρωσαν ένα τίμημα επειδή δεν έμοιαζαν με τους άλλους. Έχουμε γίνει λίγο πιο ανοιχτοί ή συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε με την ίδια καχυποψία όποιον σκέφτεται διαφορετικά?
1: Κοίταξε, έχουμε γίνει πιο ανοιχτοί προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι οποίες βολεύουν και οι οποίες στο τέλος εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο μιας πολιτικής ορθότητας η οποία έχει στεγανά και η οποία μπορεί να εντάξει στους κόλπους της ό,τι δεν την απειλεί.
0: Ναι. Η φράση που χρησιμοποιείται «το πήρα τα βουνά να μην με φάει ο κάμπος» είναι του Σκαρίμπα.
1: Είναι του Εμπειρίκου, οποίος ναι, νομίζω την έχει πρωτοδιαβάσει στον Κρυστάλλι. Έχω αυτή την
0: έννοια. Δεν ήξερα και σε ρώτησα. Ναι. Σήμερα ναι, ποιος είναι ο κάμπος? Να πάρουμε τις θάλασσες εμείς να μην μας φάει ο κάμπος. Ποιος είναι ο κάμπος σήμερα?
1: Ο κάμπος είναι το βόλεμα. Mm. Είναι το εύκολο, το βόλεμα και το να μυρικάζει κανείς. Mm. Αλλά όπως είπαμε, τα βουνά έχουν δυσκολία, μοναξιά, όμως και ελευθερία και ατέλειωτη χαρά.
0: Καλή επιτυχία, Κορίνα, στην πολύ ιδιαίτερη αυτή παράσταση. Μετά τη Λέσβο θα τη δούμε του χρόνου και αλλού?
1: Μακάρι, μακάρι. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Γιατί... Προς το παρόν ναι, συγκεντρωνόμαστε για το Ιερό του Μέσου και δουλεύουμε εντατικά.
0: Ναι. Και αν τα έχεις χρόνο το καλοκαίρι, ήθελα να σου πω για ένα βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, του Τζόναθαν Χάιντ. Νομίζω ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει σε σχέση με το έργο. Είναι κοινωνικός ψυχολόγος και καθηγητής στη Νέα Υόρκη. Και το βιβλίο του λέγεται «Ο δίκαιος νους» και ουσιαστικά αυτό συζητά γιατί τόσο άνθρωποι που μπορεί να είναι καλοπροαίρετοι και καλλιεργημένοι φανατίζονται με την πολιτική και τη θρησκεία και δεν μπορούμε να δούμε λίγο ο ένας την οπτική του άλλου.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Θα προσπαθήσω να το βρω, να το διαβάσω.
0: Βάλ' το στη βαλίτσα, αν είναι, δεν είναι ελαφρύ ανάγνωσμα, αλλά μπορεί να είναι ένα καλοκαιρινό. Κορίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Η Κορίνα Βουγιούκα ήταν μαζί μας για την παράστασή τους «Σοφή Σαλή η Ενοχλητική» την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκυριακό, στον αρχαιολογικό χώρο στο Ιερό του Μέσου, στη Λέσβο. Εμείς θα πάμε τώρα μουσικά, με τραγούδι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο, μετά τις 5:30 δηλαδή, θα είμαστε μαζί.

0: Αφού θα πάτε λοιπόν την άλλη εβδομάδα στην παράσταση στη Λέσβο, τα περιμένω τα μηνύματά σας και τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας. Και μισή είναι τώρα, τίτλοι ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News Radio και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί και έχετε δίκιο. Θα πούμε και για το, και αυτό το Σαββατοκυριακό, όλες τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις στο Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Απλά επειδή λέτε να προγραμματιστούμε, γι' αυτό αναφερθήκαμε στην επόμενη εβδομάδα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου στο Σκαραμαγκά. Ενώπιον της Εισαγγελέως οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπρίστικη επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Στον ανακριτή ναυπλίου οδηγούνται οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονών την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται στη Βρετανία. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Δίωξη για κακουργήματα στους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις πολυεγκαυματίες. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 38 να είμαστε και επιστρέψαμε και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τις προτάσεις και για τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Σας απάντησα, στείλτε μου όλες τις πληροφορίες για τη ΣΥΦΝΟ και την Επιστήμη της Αρχαιολογίας, την περιπατητική performance για τα παιδιά, να το δούμε το θέμα και να το συζητήσουμε. Έχω καταγράψει και τα βιβλία σας, τα ταξιδιωτικά, τελευταία διαδρομή θα είναι αυτή. Πάμε τώρα να βρούμε λίγη θάλασσα, να βρούμε τις παραλίες στην Ελλάδα. Δεν θέλω να σας πω μόνο κακά πράγματα, ότι δηλαδή τα επίπεδα της πλαστικής ρύπανσης στις παραλίες της δικές μας εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πιο ψηλά από τα όρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να δούμε και τις θετικές τάσεις. Θέλω να δούμε μαζί πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε μια παραλία. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Ντίνο Τσουκαλά. Είναι υπεύθυνος αυτού του προγράμματος, υιοθέτησε μια παραλία δηλαδή, του WWF Ελλάς. Ντίνο, γεια σου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Νιώτη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση σήμερα.
0: Αν μιλάμε στον πληθυντικό θα μιλάμε και οι δύο, Ντίνο, να αποφασίσεις.
1: Θα μιλάμε στον ελληνικό, εννοείται, το προτιμώ και εγώ βέβαια.
0: Γιατί ήταν το 22 όταν είχαμε μιλήσει πρώτη φορά για αυτό το πρόγραμμα, τρέχει όλα αυτά τα χρόνια και έχετε πολλά καινούργια στοιχεία.
1: Ακριβώς. Το πρόγραμμα υιοθέτησε μια παραλία, είχε ξεκινήσει επίσημα το 2021 σε εθνικό επίπεδο εδώ στην Ελλάδα. Προχώρησε, μετά ξέφυγε λίγο από τα ευρωπαϊκά σύνορα με το γραφείο της Τουρκίας και της Τινησίας, δηλαδή πλέον βρισκόμαστε Ασία και Βόρεια Αφρική, να υιοθετούν και εκεί τα γραφεία παραλίες και να τρέχουν και εκεί το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης.
0: Θέλω να δούμε μαζί κάποια από τα στοιχεία, αλλά με μια συζήτηση λίγο πιο χαλαρή. Δηλαδή, ας πούμε ότι φτάνουμε σε μια παραλία πολύ νωρίς το πρωί, όπως οι ακροατές μας που ξυπνάνε και πριν ξυπνήσει ο πολύς ο κόσμος. Ποιο σκουπίδι, ποιο απόρριμα είσαι σίγουρος ότι θα βρούμε πρώτα, και τι λέει αυτό για τις καθημερινές μας συνήθειες?
1: Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Το νούμερο ένα απόρριμα που συναντάμε σε μια παραλία, και όχι μόνο σε μια παραλία, έτσι, είναι το νούμερο ένα απόρριμα σχεδόν σε όλες τις δράσεις καθαρισμού σε όλο τον πλανήτη. Είναι τα αποτσίγαρα. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος υιοθέτησης σε μια παραλία και στο πλαίσιο της έκθεσης που δημοσιεύσαμε μέσα στην εβδομάδα, τα αποτσίγαρα αποτελούν το 1/4 σχεδόν των συνολικών απορριμμάτων που συλλέχθηκαν από τις παραλίες σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για εκατοντάδες γόπες, έτσι, ναι. Εκατοντάδες χιλιάδες από τσίγαρα.
0: Ντίνο, συγγνώμη, μπορούμε να μιλήσουμε πια για έλλειψη ενημέρωσης, δηλαδή πέρα από το αν κάποιος καπνίζει ή δεν καπνίζει, που εγώ σκεφτόμουν ότι θα είχαν μειωθεί, δηλαδή ότι θα είχε μειωθεί το κάπνισμα, σχετικά με την απόρριψη της γόπας. Είναι θέμα έλλειψης ενημέρωσης για το πού τις απορρίπτουμε ή ακόμα και εσείς από τις επαφές σας αισθάνεστε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι μία γόπα, ένα τσιγάρο δεν πειράζει και νομίζουν ότι φυτρώνει και το φυτεύουν έτσι ωραία.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία πάσα, γιατί θέλω να μιλήσω και λίγο για μια καμπάνια που τρέξαμε και πέρυσι στο WWF Ελλάς, την καμπάνια Κάπου Γόπα. Έτσι, ένα λογοπαίγνιο.
0: Το θυμάμαι, το Κάπου Γόπα, πιο... Κάπου Όπα, ναι. Ναι.
1: Λίγο κάπου, κάπως έτσι, λίγο πιο άστρο, για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι πολλοί κόσμος, δηλαδή αυτό το είδαμε και από μια έρευνα που κάναμε, δημόσια έρευνα που τρέξαμε με πολλούς πολίτες ανά την Ελλάδα, δεν γνωρίζει ότι το αποτσίγαρο είναι πλαστικό και δεν είναι ένα πλαστικό κρίσης, έτσι. Το τσιγάρο το καπνίζουμε για 3-4 λεπτά και μετά το απορρίπτουμε. Οι περισσότεροι μπορεί να νομίζουν ότι είναι απλά ένα χαρτί, ότι είναι βαμβάκι, ότι είναι κάτι το οποίο θα εξαφανιστεί σιγά σιγά, αλλά δυστυχώς το αποτσίγαρο είναι πλαστικό μιας κρίσης, μένει στις παραλίες και στις θάλασσες στη μορφή μικροπλαστικών, έτσι, μετά όταν διαλύεται για πάρα πολλά χρόνια και είναι και πάρα πολύ τοξικό. Επομένως, ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι
0: και
1: πολλοί καταναλωτές και καπνιστές δεν γνωρίζουν ότι μιλάμε για ένα αντικείμενο πλαστικό. Βέβαια, είναι και μια συνήθεια η οποία κάπως έτσι έχει μείνει, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό αντικείμενο, το οποίο πολλές φορές λες, έλα μωρέ, τι θα γίνει με ένα μικρό τσιγαράκι, εδώ γύρω μου βλέπω μπουκάλια, πλαστικά κομμάτια κτλ. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι τελείως λάθος νοοτροπία, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, είναι και ένα από τα αντικείμενα το οποίο είναι το πιο συχνό έβριμα σχεδόν σε όλες τις δράσεις καθαρισμού σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τοπικό.
0: Όχι, αλλά μας φέρνει σε μια στιγμή που την έχουμε όλοι ζήσει, όταν βλέπουμε ένα σκουπίδι στην άμμο, το οποίο δεν είναι δικό μας. Το προσπερνάμε ή το σηκώνουμε? Δηλαδή, εκεί τελικά κρίνεται η σχέση μας με το δημόσιο χώρο.
1: Η σχέση μας με το δημόσιο χώρο κρίνεται φυσικά εκεί πέρα. Αυτές είναι οι προσωπικές επιλογές του καθενός. Εγώ πάντα στηρίζω το ότι ο πολίτης μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Βέβαια, εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για ένα άλλο θέμα. Είναι το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και το θέμα το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία αυτό το πρόβλημα, έτσι. Γιατί πόσες φορές έχουμε επισκεφτεί παραλίες οι οποίες δεν έχουν κάδους, δεν έχουν πόρο να πετάξεις τα απορρίμματά σου, έχουν ξέχυλα μικρά καλαθάκια τα οποία μέσα σε μία ώρα από τον πρώτο επισκέπτη στην παραλία γεμίζουν και
0: ξεχυλίζουν. Και δεν αδειάζουν και είναι άξονες που μπορούν να κινούνται παράλληλα και δεν σημαίνει ότι αν γίνεται ακριβώς το ένα ή δεν γίνεται το ένα, δεν πρέπει να ακολουθεί να προσφέρει το άλλο. Γιατί μιλάμε και εμείς αρκετά για τα δικαιώματά μας και σωστά το κάνουμε ως λουόμενοι. Υπάρχει ένας άγραφος κώδικας καλού επισκέπτη της παραλίας και θα ήθελα τρεις πιο βασικούς κανόνες.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει φυσικά με τα απορρίμματα, το πρώτο και βασικότερο είναι ότι σίγουρα δεν αφήνουμε τα απορρίμματά μας πίσω και αφήνουμε τον χώρο ακριβώς έτσι όπως τον βρήκαμε. Κάτι που έτσι θα ήθελα να τονίσω κι εγώ, ότι ζούμε πλέον στο 2026 με πάρα πολλές επιλογές σε επίπεδο επαναχρησιμοποίησης. Επομένως, προσπαθούμε να μην έχουμε τόσα πλαστικά μιας χρήσης μαζί μας και φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας τα δικά μας φαγητοδοχεία, παγούρια, ποτήρια του καφέ και ούτω καθεξής. Έτσι μειώνουμε και τις πιθανότητες να αφήσουμε ένα σκουπίδι στην παραλία πίσω μας. Και φυσικά με λίγη καλή θέληση κιόλας φροντίζουμε να καθαρίσουμε και λίγο τον χώρο γύρω μας από τους υπόλοιπους επισκέπτες ή από κάποια άλλα σκουπίδια τα οποία έχουν ξεμείνει στην παραλία και να συμμετέχουμε και σε μια δράση όπως είναι το διαθέτη σε μια παραλία, γιατί γενικότερα φαίνεται ότι συμμετέχοντας σε τέτοιου είδους δράσεις, εκτός ότι συμβάλλεις πάρα πολύ και στην επιστήμη, δηλαδή εμείς με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Είναι η επιστήμη των πολιτών και πραγματικά αν οι οικογένειες που πάνε φέτος διακοπές κάνανε ένα πράγμα διαφορετικά στην παραλία, δηλαδή στο να μαζέψουν όχι μόνο τα δικά τους αλλά και το δίπλα, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να μας εξηγήσεις και για τα μικροπλαστικά, που τα λέω πάρα πολύ ύπουλα, γιατί προφανώς δεν τα βλέπουμε. Πώς λοιπόν εξηγούμε σε κάποιον ότι, όπως αυτό που εξήγησες για το τσιγάρο, και ένας ακροατής γράφει εδώ, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει αν πειράζουν τα άφιλτρα τσιγάρα.
1: Αν πειράζουν τα άφιλτρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα άφιλτρα τσιγάρα, όπως και να έχει, είναι ένα απόρριμμα. Όπως δεν τα πετάμε μέσα στο σπίτι μας, ας πούμε, στο πάτο μας, είναι άφιλτρο το τσιγάρο και δεν το σβήνουμε στο πάτωμα του σπιτιού μας πάνω στο χαλί μας.
0: Ας μην το πετάμε στην άμμο, ναι.
1: Έτσι είναι το ίδιο πράγμα. Καλό είναι να μην το πετάξουμε και στην άμμο. Ας έχουμε μαζί μας ένα κουτάκι να το πετάξουμε και να το απορρίψουμε μετά σε έναν κάδο όταν γυρίσουμε, ας πούμε, στην πόλη.
0: Πώς λοιπόν τώρα μια παραλία μπορεί να φαίνεται πεντακάθαρη και παρόλα αυτά να είναι γεμάτη μικροπλαστικά?
1: Όσον αφορά τώρα τα μικροπλαστικά, αυτό είναι κάτι έτσι πολύ, πολύ σύγχρονο. Την τελευταία δεκαετία, 15ετία είναι ένα θέμα προς μελέτη. Φέτος επίσης ήταν και η πρώτη χρονιά που στο WWF Ελλάς οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνέλεξαν δείγματα άμμου για να δούμε λίγο ποια είναι τα επίπεδα της μικροπλαστικής πλέον ρύπανσης και στις 9 παραλίες που έγινε η δράση. Τα μικροπλαστικά τώρα, καταρχήν θα πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι είναι τα μικροπλαστικά. Τα μικροπλαστικά είναι πλαστικά σωματίδια μικρότερα από 5 χιλιοστά. Αυτά συνήθως προκύπτουν από θράψματα μεγαλύτερων πλαστικών αντικειμένων. Τι σημαίνει αυτό? Αφήνουμε ένα μπουκάλι στο φυσικό περιβάλλον, από τον ήλιο, την τριβή, το νερό. Αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να φύρεται, θα αρχίσει να σπάει. Πόσες φορές έχουμε δει παλιές πλαστικές σακούλες που τις έχουμε ξεχασμένες, οι οποίες γίνονται σκόνη?
0: Ναι, και λωρίδες αρχικά.
1: Κάτι αντίστοιχο. Επομένως, αυτά τα πάρα πάρα πολύ μικρά σωματίδια απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον. Όπως είπες και εσύ σωστά, δεν φαίνονται συνήθως με γυμνό μάτι, αλλά έχουν πάρα πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Τόσο στην θαλάσσια πανίδα, ψάρια, πουλιά κτλ. Αλλά δυστυχώς και στον άνθρωπο, γιατί πολλές φορές και μέσω της τροφικής αλυσίδας αυτά τα πολύ μικρά πλαστικά σωματίδια μπορούν να καταλήξουν και στο.
0: Και πάλι στο πιάτο μας.
1: Και στο δικό μας το μάχη, ακριβώς.
0: Ναι. Και εδώ πριν σε χαιρετήσουμε, σκεφτόμουν τώρα που μιλούσες ότι πάρα πολύ συχνά λέμε η θάλασσα τα παίρνει όλα, όλες τις στεναχώριες, τις λύπες. Όμως είναι η αλήθεια ότι η θάλασσα μας τα επιστρέφει με τη μορφή των μικροπλαστικών και στα ψάρια και στο αλάτι και στο πιάτο. Μήπως τελικά κάθε απόρριμμα έτσι που αφήνουμε και να το σκεφτούμε κατά αυτόν τον τρόπο στην ακτή είναι ένα γράμμα για το μελλοντικό μας εαυτό που το τρώμε.
1: Αυτό είναι κάπως έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι φροντίζουμε να σεβόμαστε πάρα πολύ τον δημόσιο χώρο, δηλαδή προσπαθούμε λίγο να ταυτίσουμε τον δημόσιο χώρο γύρω μας, σαν το χώρο στον οποίο κατοικούμε και ζούμε και αναπτυσσόμαστε και εξελισσόμαστε. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί από πλευράς μας ως πολίτες με το πώς θα διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ οφείλει και το κράτος και η πολιτεία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια των πολιτών, γιατί βλέπουμε πλέον ολοένα και περισσότερους πολίτες οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα θέματα, αλλά πολλές φορές δυστυχώς οι υποδομές και ο τρόπος όπου διαχειρίζονται τα απορρίμματα στη χώρα μας, ας πούμε, δεν μας επιτρέπουν και εμάς να κάνουμε...
0: Είναι αποτρεπτική, ναι. Είμαστε αναχωροί και αισθανόμαστε το μάταιο της υπόθεσης. Ντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
1: Υπάρχουν
0: πολλοί ακροατές που λένε ότι θέλουν να είναι εθελοντική ομάδα, οπότε να γκουγκλάρουν WWF, υιοθετήστε μια παραλία.
1: Ακριβώς.
0: Και να πάρουν μέρος, να πάρουμε μέρος όλοι στην επιστήμη των πολιτών και στην επιστήμη της καθαρής παραλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Ντίνας Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος Υιοθετήστε Μία Παραλία. Πληροφορίες περισσότερες για το πρόγραμμα και όλα τα τελευταία στοιχεία, γκουγκλάρετε WWF, Υιοθέτησε Μία Παραλία και θα τα δείτε όλα.

αυτά και με εκείνα, το ξεπεράσαμε το παραδέκα. Είμαστε έτοιμοι τώρα να χαρτογραφήσουμε την Ελλάδα με βιβλία. Να κάνουμε ένα ταξίδι στις τοποθεσίες που έχουν εμπνεύσει συγγραφείς και Έλληνες και ξένους και ή σημεία που ενέπνευσαν διάσημους συγγραφείς και τοποθέτησαν εκεί τις ιστορίες τους των βιβλίων τους. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για αυτό το θέμα και για αυτό το παιχνίδι το λογοτεχνικό. Θα το συνεχίσουμε λοιπόν και σε άλλη εκπομπή για να τα πούμε όλα, αλλά ας ξεκινήσουμε με την Κρήτη. Το νησί είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας, της Χίσλοπ, αλλά και τη συνέχεια του βιβλίου, επίσης στην Κρήτη, που λέγεται «Μια νύχτα του Αυγούστου». Τα έχετε διαβάσει και τα αγαπάτε πολύ και τα προτείνετε σε όλους εκείνους που θα ταξιδέψουν στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι. Θα μείνουμε στην Κρήτη, γιατί μας ζητάτε να αναφέρουμε το κορίτσι με το σαλιγκάρι της Πινελόπης Κουρτζή. Εντάξει, δεν ήταν τόσο ξένιαστά τα μάτια αλλά της Κρήτης στη δεκαετία του 70. Αυτή η εποχή και το νησί είναι η έμπνευση πίσω από τη σειρά Παραλία που πεζόταν στην ΕΡΤ. Την είδαμε, την αγαπήσατε την Παραλία μέχρι και πέρσι. Για έναν πιο κοντινό προορισμό, μας προτείνετε τη Σέριφο, μας προτείνετε το βιβλίο «Από ήλιο σε ήλιο» και αυτό τηλεοπτική σειρά, στην ΕΡΤ1 την είδατε. Δεν ξέρω αν διαβάσατε πρώτα το βιβλίο ή είδατε τη σειρά, δεν έχει σημασία, γιατί τα αγαπάτε και οι δύο και τη Σέριφο. Είναι διλογία της Μέρης Κόντζογλου. Λοιπόν, τώρα θα πω κι εγώ ένα δικό μου αγαπημένο. Το βιβλίο «Νήσος Θέρος» του Θοδωρή Παπαθεοδόρου είναι ένα ανώνυμο ελληνικό νησί. Είναι το νησί Καλοκαίρι. Μία ξεκαρδιστική αφήγηση, κλειστή η κοινωνία, αλλά ξεκαρδιστικά αυτά που συμβαίνουν σε ένα μικρό απομονωμένο νησί. Όπου και να βρεθείτε, μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, ένα άλλο που χαίρομαι που το βρήκατε, το έχω βάλει και εγώ στην καλοκαιρινή μου βαλίτσα και είναι «Οι Θεριστές» του Ζαχαρία Μαυροϊδή. Μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως είναι το απόλυτο βιβλίο για αυτό το καλοκαίρι, γιατί πρόκειται για μια συλλογή ιστοριών, βιωμάτων από το ελληνικό καλοκαίρι, πρωταγωνιστούν σχεδόν όλα τα ελληνικά νησιά και κάθε ένα είναι ο τίτλος κάθε ιστορίας. Αν το γκουγκλάρετε και διαβάσετε τα περιεχόμενα, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Βλέπω ότι διαβάζετε και πάρα πολλά best seller. Ρένα Ρώση Ζαΐρη, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας. Μου γράφετε ότι έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία σε νησιά. Το ντόμινο μου λέτε ότι εκτυλίσετε στη Γάβδο. Μου γράφετε για το κόκκινο κοράλι, τη Σαντορίνη, τον μπλε ζαφύρι στη Λίμνο και την Αλμύρα στη Μυτιλίνη. Χαμός, με Ρένα Ρώση Ζαΐρη, πολύ ψηλά. Best seller και αυτό το βιβλίο. Και φυσικά θέλω να πούμε μαζί για την Οδύσσια. Να πούμε μαζί για το καινούριο βιβλίο του Στίβεν Φράι, το τραγούδι των Σιρήνων, που κυκλοφορεί τώρα σε μετάφραση του Πέτρου Γεωργίου. Οδυσσέα, λέει ο Στίβεν Φράι, ο κόσμος θα αφηγείται στον αιώνα τον άπαντα την ιστορία σου, ξανά και ξανά, ακόμα και χιλιάδες χρόνια μετά. Και δεν φαντάζεσαι με πόσο παράξενους τρόπους θα επιλέγουν να την αφηγούνται. Αυτή λοιπόν η Οδύσσια του κορυφαίου Βρετανού κωμικού Στίβεν Φράι βρίσκει τη θέση της τώρα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και εμείς, αφού το θέλετε, στην επόμενη εκπομπή θα ξεφυλίσουμε βιβλία εμπνευσμένα από την Οδύσσια και το ταξίδι του Οδυσσέα. Παρά τέσσερα. Ώρα να πούμε γεια για σήμερα, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Με ρώταγε προηγουμένως, με είδες. Σε είδα, Κώστα μου, και θα το πω. Σε περιμένουν οι ακροατές μας τις επόμενες δύο ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο. Στο δεύτερο θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, ένα όμορφο Σάββατο. Και γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνη Παρίνη για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, αυτή την ώρα. Και αυτό το μουσικό θέμα της έναρξης είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το 1968 ακούστηκε στην ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη, η Επιχείρηση Απόλλων. Και έχει τίτλο «Χορός κάτω από την Ακρόπολη». Μια μελωδία που δεν περιγράφει απλώς έναν τόπο, τον ζωντανεύει. Μια μουσική γεμάτη φως, κίνηση και ελληνικό χρώμα. Και κάπου εδώ έρχεται η σκέψη της ημέρας. Αυτή ανήκει στον Όσκαρ Ουάιλντ, και όταν ο κορυφαίος αυτός Ιρλανδός συγγραφέας μιλά για τη ζωή, είναι ακαριαίος. Η ζωή γίνεται, λέει, όμορφη όταν τη ζεις σαν έργο τέχνης. Τι άλλο. Ώρα να στηθούμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Χρυσούλα μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013. 168 και 169, και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια. Σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Όλγα και Όλια, μαζί και η μητέρα μου Όλγα. Χρόνια πολλά, καλή ακρόαση.

Πόσο σπουδαίος αυτός ο στίχος του Βασίλη Τσιτσάνη, έτσι όπως κλείνει το τραγούδι, και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ένα πολύ δυνατό στιγμιότυπο που μετέφερε κάποτε ο Μάνος Ελευθερίου, μια στιχομηθεία για την ακρίβεια ανάμεσα στον Τσιτσάνη και τον Γιάννη Τσαρούχη. Φανταστείτε τώρα το νυχτερινό κέντρο Χάραμα, τότε στις μεγάλες του δόξες με τον Τσιτσάνη, και ανάμεσα στους θαμώνες τον Γιάννη Τσαρούχη. Ο Τσιτσάνης έχει παίξει το Κοργιαλιές Δειλινά, τραγούδι αγαπημένο του Τσαρούχη,

Και τότε ο κορυφαίος μας ζωγράφος θα πλησιάσει τον Τσιτσάνη, ψιθυρίζοντάς του «Μας ακύρωσες Βασίλια, μας τους ζωγράφους» με αυτό το τραγούδι. Χωρίς πινέλα και χρώματα έφτιαξε την πιο όμορφη ζωγραφιά, με εκείνο το κορίτσι που σαν ίσκιος πλανιέται μονάχος στη γη. «Να ξέρεις Γιάννη μου πόσο με πέδεψε», του είπε ο Τσιτσάνης, και αγκαλιασμένοι χαιρέτησαν τον κόσμο. Σε ζωγραφιές είμαστε, σε τραγούδια ζωγραφιές είμαστε, και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί μια ζωγραφιά είναι, που ξεκινά με το στίχο «Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό», έχει κι άλλα πολλά χρώματα και πολλές εικόνες, με πρώτη-πρώτη το περιστεράκι στον ουρανό.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Μίκης Θεοδωράκης μας μίλησε μέσα από αυτό το τραγούδι για την ιδέα της απόστασης που δεν γεφυρώνεται ποτέ, και αυτό ακριβώς είναι που δημιουργεί μια αίσθηση ότι ο χρόνος δεν προχωρά πραγματικά, αλλά γυρίζει γύρω από την ίδια επιθυμία. Εδώ και ο Πιθηκότσης να τραγουδά όπως τραγούδησε τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό, που κάποτε έγινε περιστεράκι στον ουρανό και βαρκούλα στο Σαρονικό έγινε, έτσι να μας θυμίζει πώς οι άνθρωποι φαντάζονται αυτούς που αγαπάνε. Και για αυτούς τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου, εδώ στο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Φίλη που γράψα το 1993 στο δίσκο Μητροπάνος, τραγουδάει Σπανό. Πρώτα ακούστηκε, το όνειρο τέλειωσε νωρίς στην Καζαμπλάκα, το λέει το τραγούδι. Το έζησε και ο Μπόγκαρτ στην ομώνυμη ταινία, ίσως η κορυφαία ταινία όλων των εποχών. Το έζησε λοιπόν ως πρωταγωνιστής, παλεύοντας με τη λογική την καρδιά, όμως το τραγούδι αναφέρεται στη Βιολετέρα, άλλη ταινία αυτή. Στη Βιολετέρα λέει «Έκλαψε κόσμος και ντουνιά», τραγούδισε ο Μητροπάνος και είναι αλήθεια. Προσέξτε τώρα πως το 1958, όταν η ταινία αυτή, η Βιολετέρα, προβλήθηκε στην Ελλάδα, ουρές έξω από τα σινεμά είχαν σχηματιστεί. Φανταστείτε ότι μόνο στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Αθηναία της Πανεπιστημίου η Βιολετέρα έκανε ρεκόρ αφού προβαλόταν για 37 εβδομάδες. Όσο για την πρωταγωνίστρια στη Βιολετέρα, τι να λέμε τώρα, μιλάμε για την γυναίκα θρύλος για τους Ισπανούς, την Σάρα Μοντιέλ, και από την Καζαμπλάκα και τη Βιολετέρα, εδώ, σε μια δική μας ταινία, μιλώ για την ταινία «Γυμνή στο δρόμο» του Γιάννη Ταλιανίδη. Εδώ πρωτακούστηκε το «Μη πιείς νερό και με ξεχάσεις» με τη φωνή του Νίκου Κούρκουλου, όμως εδώ το λόγο έχει η Βίκη Μοσχολιού.

Πόσο ωραίο να τελειώνει ένα τραγούδι με τον ουρανό της γειτονιάς, και ας είναι αυτός συνεφιασμένος. Μην πιεις νερό και με ξεχάσεις, μην πιεις νερό της λησμονιάς, γράφει με τους στίχους του Ιάκωβος Καμπανέλης. Και αυτό το επαναλαμβανόμενο μην πιεις νερό και με ξεχάσεις, μην πιεις νερό της λησμονιάς, παραπέμπει ευθέως στον αρχαιοελληνικό συμβολισμό του ποταμού της Λήθης. Εκεί, σύμφωνα με τη μυθολογία, οι ψυχές που έπιναν από τα νερά του ξέχναγαν την προηγούμενη ζωή τους, και όλο αυτό στο τραγούδι γίνεται ερωτική αγωνία και φόβος ότι η μνήμη του αγαπημένου θα σβήσει. Αυτά πάνω κάτω μας είπε το τραγούδι προηγήθηκε. Και τι τραγούδι, Σταύρος Καρχάκος και Ιάκωβος Καμπανέλης, όπως είπα, οι δημιουργοί. Είναι κύμα σχολείου, έτσι όπως ερμήνευσε αυτό το «μην πιεις νερό και με ξεχάσεις, μην πιεις νερό της λησμονιάς». Και αν αυτό συμβεί, τότε έρχεται ο Μανώλης Δρασούλης με τους στίχους του να μας πει αυτό εδώ το σοφό. Αφού λοιπόν τα πάντα είναι γραμμένα από τη μοίρα στο στυλό και το μελάνι, ό,τι από μένα είναι και θα είναι διαλεγμένα, είναι αυταπάτη μες στις πλάσεις στην πλεκτάνη. Το ερμήνευσε η Μελίνα Κανά. Τραγούδι που μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από το RT News Radio, και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοβούλος επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα, προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το προέλαβαν οι δύο 42χρονοι για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στον ανακριτή Ναφλή οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωση στο μορφοχώρι Λάρισσας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια στη Θεσπρωτεία, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική αντιπαράθεση στο ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται ως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Στεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Και ο καιρός έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Τραγούδι της Δανάης Παναγιωτοπούλου, αυτό με το οποίο σας ξαναβρίσκουμε εδώ, με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ο Τρελός είναι ο τίτλος του τραγουδιού και εδώ η θέση του είναι στο ρεφρέν. Γυρνάει ο κόσμος γρήγορα και γίνεται μόλις κλάβει, και ένας τρελός φρένο πατά τον κόσμο να προλάβει. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον ακροβάτη τον Χαΐνιδα.

Αυτό είναι εδώ και ο ακροβάτης του Χαΐνι, ήταν αυτός που δεν ζαλίζεται, που πετά με τον καιρό κόντρα, ένας ακροβάτης πάνω από το χάος που λένε, ένας ακροβάτης εύθραυστος, όμως θαραλέος, πληγωμένος, όμως ζωντανός. Ένας ακροβάτης που συμβολίζει τον άνθρωπο που ζει σε μια διαρκή ισορροπία πάνω από το κενό, και όταν ένας ακροβάτης ερωτεύεται, τραγουδά αυτό εδώ. Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα κι άσε με πάλι να καώ, αντέχω για ένα γύρο ακόμα. Εδώ βέβαια το τραγούδι το ερμηνεύει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, όμως θα μπορούσε να είναι ο μονόλογος του ακροβάτη.

Είναι αλήθεια πως δεν άνοιξε στις μεγάλες επιτυχίες του Βασιλείου Κωνσταντίνου τραγούδι προηγήθηκε, όμως άνοιξε στα ξεχωριστά τραγούδια που ο ίδιος έχει γράψει τη μουσική. Και εδώ, όπως μελοποίησε και ερμήνευσε το «Σαν να μη σ' έχασα ποτέ» με τους στίχους του Άλκη Αλκαίου, το 1994 κυκλοφόρησε το τραγούδι στον δίσκο «Δεν σηκώνει». Και ακούστε τι λέει: «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα, κι όνειρο γίνε πλάνο μου. Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Ωραίο, υπέροχο. Όπως και αυτό το τραγούδι που έρχεται της Βάσου Σαλαγιάννη με τον Μανώλη Λιδάκη. «Δεν είσαι πουθενά».

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Εδώ και ο ήλιος ο αρχηγός, τραγούδι φιλόξενο στον ήλιο είναι. Τραγούδι από το ιστορικό φορτηγό. Πόσες εικόνες μέσα σε ένα τραγούδι. Εδώ είναι ο ήλιος που ανατέλει, εδώ η πόλη που ξυπνά. Το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο, ο εργάτης στη δουλειά και μια κοπέλα που ανοίγει τα μάτια της. Πρωινά, δύο μάτια ανοίγει, όμορφη μια κοπελιά. Γράφει ο Σαββόπουλος. Κάτι μου λέει ότι στην κοπέλα αυτή αρέσει αυτό το τραγούδι με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Το 1972 ο συνθέτης Μιχάλης Καράς γράφει το Day After Day, γι' αυτό, σε αυτό αναφέρομαι, για τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. «Κάθομαι στο πάρκο κατά μήκος και ονειρεύομαι», λέει το τραγούδι. «Ζω στο παρελθόν και σκέφτομαι τις μοναχικές μέρες που περίμενα αποκλειστικά εσένα». Τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι του Σαββάτου. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, αφιερωμένο στην αγαπημένη μου Άντρη Βασιλιάδου. Της αρέσει, γεια σου Άντρη μας. Λοιπόν, σας σήμερα γεννήθηκε ο Χρήστος Νικολόπουλος. Χρόνια πολλά στον εκλεκτό μας συνθέτη που με την αυθεντικότητα και την ευαισθησία του έδωσε και δίνει ζωή στο ελληνικό τραγούδι. Χρόνια πολλά, Χρήστο, να είσαι πάντα δυνατός. Ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013, 168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό τον καταιγισμό των μηνυμάτων σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε όλα, ελπίζω σιγά σιγά. Και για τα τηλεφωνήματά σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε πώς? Με τον Γιώργο Ζαμπέτα.

Αυτά συνέβησαν στη συνάντηση του Γιώργου Ζαμπέτα με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Ο πιο καλός μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη, τραγουδό ο Ζαμπέτας. Και οι δάσκαλοι με είχαν μη βρέξει και μη στάξει. Εδώ και αυτό το παρατεταμένο που άρεσε στον Τζίμι Πανούση. Αυτό το σαρκαστικό επιφώνημα, έλεγε ο Τζίμις, έτσι σαν χοροδία σχολιάζει τα όσα περιγράφει το τραγούδι. Και εδώ για τη συνέχεια, η ιστορία ενός άλλου ήρωα, του νεοέλληνα, ναι, όπως έγινε τραγούδι από τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.

Στις αρχές του 1993 ο Τζίμις Πανούσης θα φιλοτεχνήσει έτσι το πορτρέτο του νεοέλληνα με τη γνωστή λαϊκή του σάτυρα να καταδεικνύει συμπεριφορές και τις αντιφάσεις του νεοέλληνα και όλη αυτή την πολιτισμική σύγχυση που κρατάει χρόνια και χρόνια. Ξέρετε ποιο τραγούδι άρεσε πολύ στον Τζίμι Πανούση? Αυτό εδώ.

εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ήταν και είναι η πιο ωραία πρόσκληση. Τραγούδι που έγραψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος, εδώ με τον Βασίλη Λέκα, προστακτική και φως μαζί, και μόνο η φράση «Μη φοβηθείς από το σκοτάδι, έλα σε μένα, έλα σε μένα». Και αυτό το «έλα σε μένα» πόσο δυνατό είναι, όχι μόνο σε ερωτική πρόσκληση, αλλά και ως πράξη βαθιάς ανθρωπιάς. Και από το «έλα σε μένα» στο «όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι». Κάπως έτσι συνομιλούν τα τραγούδια μας.

Αυτό είναι, όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους Τσαλακωμένους. Η στίχη εδώ του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Η μουσική του Σταύρου Κουγιουμουτζή, με τη Μοσχολιούσε μια ακόμη σημαντική ερμηνεία. Επειδή με ρωτάτε να σας πω, το τραγούδι αυτό ακούστηκε για πρώτη φορά το 1979 στη δισκογραφική εκείνη συνάντηση της Μοσχολιού με τον Σταύρο Κουγιουμουτζή, στον δίσκο «Όταν σε περιμένω». Δεν ξέρω γιατί, όμως αυτό το τραγούδι πάντα μου θυμίζει τον Μπέκετ. Τι σου είναι το μυαλό? Και πιο συγκεκριμένα το σπουδαίο θεατρικό έργο του «Περιμένοντας τον Κοντό». Δύο άνθρωποι στο έργο αυτό του Μπέκετ, ο Βλαδίμηρος και ο Εστραγκόν, περιμένουν κάποιον που λέγεται Κοντό, χωρίς να είναι βέβαιο ποιος είναι ή αν θα έρθει ποτέ. Η προσμονή γίνεται σύμβολο της ανθρώπινης κατάστασης, της ελπίδας, της αβεβαιότητας και της ανάγκης να βρίσκουμε νόημα μέσα στην αναμονή. Αυτά λέει πάνω κάτω, και το επόμενο, μακριά σου ένα χρόνο.

Αυτό είναι και εδώ η Μάρθα Φρεντζίλα, ερμηνεύει μη πλέσα με τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου, υπέροχος και ως στιχουργός Σακελάριος, με ό,τι καταπιάσει και αυτός ο σημαντικός Έλληνας, είτε ως σκηνοθέτης, είτε ως θεατρικός συγγραφέας, είτε ως στιχουργός, ο τρόπος του ήταν ευφύης. Σε λίγο θα είναι, 12:30 και θα πάμε με τραγούδι καινούργιο, ο Κλέον Κανακάρης υπογράφει τη μουσική, Νάντι Χατζηγεωργίου τους στίχους, Αναβολή, ο τίτλος του τραγουδιού. Τραγουδάει Νάντι Χατζηγεωργίου, τραγούδι που μας οδηγεί στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικοινώνησε με τις αρχές και επιστρέφει αυτοβούλο στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στην Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κατηγορούνται για το βαρύτατο τραυματισμό 20χρονου την περασμένη Τετάρτη μετά από καταδίωξη στο Άργος. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρο Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υπό έλεγχο η φωτιά. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από αμέλεια χθες στην κοινότητα Καστρίου στην Οικουμενίτσα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.875 ευρώ. Συνεχίζεται η εσωκομματική για την παράθεση στο ΣΥΡΙΖΜΑ για με αιχμή την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρύς. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Δεν μου έχετε παράπονο, και στα μηνύματά σας απαντώ και στα τηλεφωνήματά σας. Συντονίζομαι που λένε. Τραγούδι από το δίσκο Ο Σταυρός του Νότου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Το ομότιτλο του δίσκου είναι, και εδώ η Εμιλία Σαρία ερμηνεύει όπως θα ήθελε ο Καβαδίας, έτσι με τονισμένες τις λέξεις, λέξεις που μας σύστησε από την ναυτική ορολογία. Κούλικο στο στήθος σου τατού, γράφει ο Καβαδίας, που όσο κι αν το κες δε λέει να σβήσει, είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Και τώρα πώς συνεχίζεται όλο αυτό? Συνεχίζεται με αυτό εδώ.

Αυτά συνέβησαν στο δίσκο Τα Λαϊκά και εδώ Μίκης Θεοδωράκης, μελοποιητής του Μάνου Ελευθερίου, εδώ και ο Αντώνης Καλογιάννης. Πόσο ωραία αλήθεια έχει ερμηνεύσει αυτό το παράπονο του Ελευθερίου και με πόση ευγένεια όλο αυτό υπομένω. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή αν κάποτε γυρίσεις, εκτός και αν θες να ξεχαστείς και να με λησμονήσεις. Όμως εκείνο το εκτός μου αρέσει πάρα πολύ, καθώς αλλάζει έτσι όλη την ισορροπία, ότι δηλαδή μπορεί ο άλλος άνθρωπος να έχει επιλέξει τη λύθη και τη λησμονιά. Και αυτή η άλλη πιθανότητα είναι πάντα παρούσα και στη ζωή και στο τραγούδι. Και στο τραγούδι μας, που τώρα που πάμε, πάμε στη βεβαιότητα. Και εδώ, όπως εκφράστηκε στο λαϊκό μας τραγούδι, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Κάπου στα 1955 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης γράφει το Τρελοκόριτσο. Η μουσική είναι του ίδιου του Μπηθηκότση. Ενώ το στίχο συνυπογράφει με τον κιθαρίστα και συνεργάτη του, τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Το Τρελοκόριτσο είναι εδώ. Δεν έφυγε από την ιστορία μας. Εδώ είναι σε μια φωτογραφία παλιά και σε μια σιωπή που έγινε τραγούδι από τα ξύλινα σπαθιά και από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στον Παύλο Παυλίδη. Γίνεται.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

Έτσι όπως κλείνει αυτό το τραγούδι, σαν να ανοίγουν πόρτες. Αυτός είναι ο περίφημος Μπεχλιβάνης, ζεστός αέρας που θα έρθει από τα βουνά. Αέρας καθαρός αρχοντικός. Τήλιο Θανάση Παπακοσταντίνου, θα κατεβεί σαν άρχοντας, θα κατεβεί σαν λύκος, να πάρει χρώμα και ζωή της μοναξιάς ο κήπος. Και είναι αυτός ο άνεμος που έρχεται από μακριά, σαν αγγελιοφόρος μιας άλλης πραγματικότητας, έτσι που να ταράξει τη στασιμότητα με αυτή τη δύναμη που ο άνθρωπος αλλάζει τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο. Η ώρα της σιωπής ήρθε, ή μάλλον ξανάρθε, με αυτό το τραγούδι του συγκροτήματος «Υπόγεια ρεύματα», μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Ελπίδα Παπουτσή και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, εδώ ήρθατε στο δέντρο της μουσικής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ με χρώματα, αρώματα και μελωδίες των τόπων μας, από το χθες και από το σήμερα. Και βέβαια με καλοκαιρινή διάθεση για πολύχρωμες βόλτες. Σας κάνουμε και προτάσεις για μουσικές βραδιές. Να αντέψουμε μαζί τις θάλασσες, τα βουνά. Θα αρμενήσουμε στα πέλαγα, θα κάτσουμε στις ακροθαλασσιές. Θα κάνουμε βόλτες στο χωριό, στα πλατάνια, στα πεύκα. Της αυγής και της νύχτας ήταν αυτό που ξεκινήσαμε. Για βήρα βήρα γεια σας με τη Διονυσία Παπούλη. Και τώρα θα πετάξουμε με τον ίδιο δίσκο. Νίκος Καφίδας, Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Φίλιππος Αντωνίου. Και τώρα θα πετάξουμε μαζί με την Κέτη Κουλιά.

Έτσι λοιπόν, με αυτά τα πολύχρωμα ερωτικά στιχάκια, γελάς γελούν τα δέντρα και ανθίζουν τα κλαδιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα είσαστε συντονισμένοι σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια στη συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Συντροφιά σας λοιπόν παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Ταξίδια στους τόπους μας μελωδικά, με τραγούδια των τόπων μας, και τώρα πάμε προς Μακεδονία. Με ένα χορό, έναν ανδρικό λέει χορό. Την ονομασία του την οφείλει μάλλον σε κάποια όμορφη γυναίκα που φορούσε παρτάλια, δηλαδή κουρελιασμένα ρούχα. Γι' αυτό και ο χορός αυτός λέγεται της Παρτάλος. Η Παρτάλο λοιπόν εδώ με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο και μια ηχογράφηση εδώ για μας, για το δεύτερο πρόγραμμα και τους ακροατές του.

Να και μια νέα τζούλα ήρθε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έτσι με αρώματα καλοκαιρινά, με χρώματα του καλοκαιριού. Και κοιτάω τώρα έτσι εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πανηγύρια, πανηγύρια παντού. Αν έχετε εκεί κάπου πανηγύρι, πείτε μας για να έρθουμε. Εδώ είμαστε και υποδεχόμαστε και τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει ήδη και φτάνουνε. Και φωτογραφίες θέλουμε. Στο Viber λοιπόν, μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε και ένα κενό στη λέξη δεύτερο πρόγραμμα. Η λέξη πρόγραμμα με 2M. Φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο και στη σελίδα μας στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής στο Δέντρο της Μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και από την Ερατζούλα θα πάμε στο Βασιλικό. Προφανώς ένα από τα πολύ γνωστά, πασίγνωστα τραγούδια, ερωτικά παραδοσιακά τραγούδια. Από το Πογόνι έρχεται, από την Ήπειρο. Και εδώ ο ερωτευμένος φαίνεται να εκφράζει την επιθυμία του να γίνει βασιλικός, να φυτευτεί στο παραθύρι της αγαπημένης του, προκειμένου να κερδίσει την προσοχή της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Εύρου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών, οι τρεις συλληφθέντες σε τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα 4 άτομα. Επιστρέφει αυτοβούλος στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και για την οποία έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια δηλώνει αθώα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζει πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Υπό έλεγχο η φωτιά. Με οριακή απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότεινε ως λύση αποκλιμάκωσης της έντασης την αναβολή της συνεδρίασης μέχρι το επόμενο Σάββατο προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 87 ετών Πεπίνο Ντικάπρι, ο τραγουδιστής του θρυλικού Let's Twist Again. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγέλα και είχε γεννηθεί στο Κάπρι. Έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Είμαστε εδώ, είσαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι. Εδώ είναι το δέντρο της μουσικής, συντροφιά σας έως τις 2. Και να καλέ, ξέχασα να πω ποιοι είμαστε. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Εκεί είπαμε κάνουμε βόλτες και σας κάνουμε και προτάσεις. Προτάσεις για βόλτες και μουσικές βραδιές. Εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Κοζάνη, σε εσάς που μας έχετε πάρει από εκεί. Και να, αν βρίσκεστε στην περιοχή Κυριακή 12 Ιουλίου και Δευτέρα 13 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της ΕΑΝΗΣ του Νομού Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί μια παράσταση που έχει τον τίτλο «Καταφύγια, η ιστορία της κυρίας Σίγμα». Οι παραστάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Τώρα περί τίνος πρόκειται? Θα έρθουν κάποιοι καταπληκτικοί άνθρωποι για να φτιάξουν αυτή την παράσταση. Ένα πρωτότυπο κείμενο που υπογράφει ο Παντέλης Μπουκάλας σε σκηνοθεσία της Κορίνας Βασιλιάδου. Και πάνω σε αυτό θα στηθεί μία μουσική κουκλοθεατρική παράσταση, η οποία εστιάζει στην ιδιότητα και την ευθύνη του ανθρώπου ως φορέα πολιτισμού να παραμένει ενεργός σε οποιαδήποτε μετακίνησή του, είτε θελημένη είτε αναγκαστική, εντός και εκτός ορίων. Έτσι λοιπόν, η κυρία Στυλιανή, 85 ετών, γυναίκα από το Καταφύ στην Κοζάνη, μέσω του εγκαστρίμηθου ηθοποιού του Γιώργου Νικόπουλου, αυτή η κούκλα θα μας διηγηθεί την ιστορία της από το διαμέρισμά της στην πόλη όπου μετήκησε πριν από 70 χρόνια. Θυμάται τραγούδια του τόπου της, ανθρώπους, ιστορίες, φαγητά, έθιμα. Έτσι λοιπόν η παράδοση παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα στο χωριό. Γιάννης Παπαγεωργίου στις κιθάρες και το τραγούδι, Χρήστος Παπαδόπουλος στο κλαρινέτο και στο σαξόφωνο. Η Ναταλία Λαμπαδάκη υποδύεται την εγγονή και ερμηνεύει. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής στην Κοζάνη λοιπόν αυτή η παράσταση με την ιστορία της κυρίας Τηλιανής. Τώρα για σήμερα ακόμα μία πρόταση και μία πληροφορία για όλους εσάς που σκοπεύατε να πάτε. Αν βρίσκεστε λοιπόν στην Καστοριά εκεί στη Λήθεια, σήμερα το βράδυ προγραμματισμένη συναυλία του Κωνσταντή Πιστιώλη. Όμως λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της αυξημένης προσέλευσης έχουμε μετακίνηση χώρου, αλλαγή χώρου. Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για το Δημοτικό Σχολείο της Λήθειας, αλλά θα γίνει στο γήπεδο. Οπότε μην ξεχαστείτε, στο γήπεδο της Λήθειας σήμερα στην Καστοριά ο Κωνσταντής Πιστιώλης.

Εδώ λοιπόν, εδώ είναι το δέντρο της μουσικής. Εδώ είσαστε και εσείς και να στείλουμε χαιρετίσματα. Να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, τα βίντεο αυτά με τις θάλασσες. Χαιρετίσματα λοιπόν να στείλουμε εκεί στους φίλους μας στην Καλυθέα, που στέλνουν με τη σειρά τους, λέει, χαιρετίσματα στον Αϊστράτη, σε φίλους τους που είναι εδώ συντονισμένοι. Αν δεν μας πάρουν από τον Αϊστράτη να το επιβεβαιώσουν. Χαιρετίσματα στο Πέραμα, στην Άρτα, στο Γαλάτσι. Χαιρετίσματα στην Τρίπολη που με τη σειρά της στέλνει χαιρετίσματα στη Χρυσαυγή της Κοζάνης, στην Πτολεμαΐδα, στα Κοτσίκια, στην Εύβοια, στο Στήρι, στη Βιωτία. Στο Ρεόκαστρο, στους φίλους μας στο Λίντ, στην Αγγλία, στον Οροπό, στην Παραλία, στο Καβούρι. Μάλλον οι ηλουόμενοι ακούνε το δέντρο της μουσικής. Στα Κάτω Ραβένια και στο Πογόνι, στην Κριν Τρικάλων. Στην Αόστα Βάλεϊ, λέει, Βόρεια Ιταλία, μας ακούνε. Μέσω Ερτέκο, καθοδόν, ταξιδεύουνε. Χαιρετίσματά μας στην Αετόπετρα, στη Ζήτσα, στο Ξυλόκαστρο, στο Βασιλικό, στην Ιγουμενίτσα, στην Καστοριά, στον Αστακό. Και πάμε σε μια καινούρια έτσι διασκευή που μας φέρνουν οι Coral Caves. Μια επανερμηνεία που φέρνει την ελληνική παράδοση σε ένα alternative πολυεπίπεδο ήχο. Μεταμορφώνουν λοιπόν ένα αγαπημένο τραγούδι που μας έρχεται εκεί από τη Σμύρνη, σε ένα ηχοτοπίο όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση. Coral Caves λοιπόν, Χρήστος Παπάς και Έλλη και Τετζιάν, και τι σε μέλη εσένα, ναι.

Να το λοιπόν και αυτό το κατινάκι από το 1932 πρωτοερμηνεύτηκε από τη Ροζέ Σκενάζη, μια σύνθεση του Κώστα Καρύπη. Και εδώ ήρθε ένα κορίτσι και η παρέα της, η Χαρά Ιωαννίδου. Είναι δασκάλα αλλά και τραγουδίστρια, δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν έφερε αυτό το κατινάκι εδώ στο τώρα. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε εδώ στο τώρα, στο σήμερα, όπου Γης, καινούριος δίσκος, είπαμε, Γιώργος Χριστοδούλου, κυκλοφόρησε τώρα το Μάιο. 10 παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες μεριές των τόπων μας. Από την Κύπρο, τη Μικρασία, το Αιγαίο, στεριανούς ήχους. Έτσι λοιπόν τώρα θα έρθει ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο. Από τη Μαγνησία είναι η καταγωγή του και χαιρόμαστε που ο Γιώργος Χριστοδούλου το φέρνει εδώ στο σήμερα, στο τώρα. Μπροστά λοιπόν τραβάει ο Αυγερινός.

Τσίρτος Μπάλος λοιπόν Μανές και τελευταία στάση στρατής Ράλης και τελευταία στάση στη Μυτιλίνη. Να στείλω χαιρετίσματα τελευταία επίσης. Και ναι βέβαια εδώ είναι ο Αϊστράτης, ο φίλος μας εκεί ο Βοσκός, που του στείλαμε τα χαιρετίσματα από την Καλλιθέα. Χαιρετίσματα στις Λιβανάτες και στον απόδημο Ελληνισμό, Βερολίνο και Γενέβη. Ραντεβού ξανά αύριο το μεσημέρι ακριβώς στη μία. Δεν φεύγουμε, εκεί στη Μυτιλίνη θα μείνουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι το μελωδικό αντίδοτο και ερμενίζουμε τις θάλασσες. Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Ελευθερία Παπουτσάκη στην κονσόλα του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Οι Χαΐνιδες με την Κάλια Σπυριδάκη έκαναν το ξεκίνημα της εκπομπής με το καράβι Καραβάκι και οι αδελφοί Κατσιμίχα θα συνεχίσουν με το αμοριανό μου πέραμα.

Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάντος τραγούδησαν «Νερό στη βάρκα», ενώ ο Γιάννης Κότσιρας θα μας ταξιδέψει μέχρι την μαγευτική Αλεξάνδρεια.

Μοναδική στην ερμηνεία της η Φωτεινή Βελεσιώτου τραγούδησε τις Μέλισσες του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη, μία κυκλοφορία του 2008. Και ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, ένα αεράκι υδροσιστικό και απολαυστικό, με την Νατάσα Μποφίλιου.

Ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λοσερφάρο, ενώ ακολουθούν η Μάρια Φαραντούρη και ο Διονύσης Σαββόπουλος, που συνεργάστηκαν το 1990 στο άλμπουμ 17 τραγούδια, όπου ερμηνεύουν εκπληκτικά Λούτσιο Ντάλλα, Καρούζο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Με μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Καζάρτη το 2011 μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Βασιλικός στο χειροκρότημα. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας στον ήχο η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Στο παρακάτω έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη με το «Μακριά από την τρικυμία».

Φοβερή ερμηνεία, άσε με στόνηρο, ο τίτλος τραγουδιού, ήταν φυσικά ο Μπάμπη Στόκας και ακολουθούν η Ιμάμ Μπαϊλντή με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ακρογιαλιές δειλινά.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το 2018 κυκλοφόρησε το τραγούδι που μόλις έσβησε, Luna Park ο τίτλος. Τραγούδησαν ο Ρίκος Ζουρνής με την Νατάσα Καμπαστάνα. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ηχογραφήθηκε το επόμενο τραγούδι, Δήμητρα Γαλάνη, «Μ' αγαπούσες».

Εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Μαζί σας μέχρι τώρα, στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Καλό σας απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, συντονισμένοι στους 103,7. Είμαστε εδώ, στο μπαλκόνι του δευτέρου προγράμματος, με θέατα, τραγούδια και ό,τι άλλο έχετε επιλέξει να κάνετε εσείς σήμερα. Ξεκινήσαμε με Πασταφλόρα και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 4 και αυτό το Σάββατο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Σταματία Σούλτη, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιούλη Μαστοράκη. Πάμε να κάνουμε την αγάπη καύσιμο και να προχωρήσουμε με Κωστή Μαραβεγιά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, πληκτρολογώντας τον παραλήτη, δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά.

Τι γλυκό, τι υπέροχο να μπορείς να τραγουδάς σε κάποιον ένα τέτοιο τραγούδι αγάπης με τόση γλύκα. Και μακάρι εκτός από το να βρίσκουμε κάποιον να γίνεται ο φάρος στη ζωή μας, να μπορούμε να γινόμαστε οι ίδιοι ο φάρος της δικής μας ζωής. Διάβαζα κάπου στο διαδίκτυο για τη θετική σκέψη που πρέπει να κάνουμε, για τους τρόπους που θα ενισχύσουμε τη θετική σκέψη στην καθημερινότητά μας. Πρέπει, λέει, να καλλιεργήσουμε την ευγνωμοσύνη. Αυτό το έχω κάνει. Παίρνουμε ένα χαρτάκι και γράφουμε 3 πράγματα την ημέρα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Μας βοηθά να αλλάξουμε εστίαση από αυτά που μας λείπουν και να κοιτάξουμε αυτά τα οποία έχουμε. Να αντικαταστήσουμε τις αρνητικές σκέψεις και να τις μεταλλάξουμε σε θετικές. Και αυτό μπορεί με λίγο κόπο να γίνει. Να κάνουμε παρέα με θετικούς ανθρώπους. Με ανθρώπους που μας εμπνέουν και μας ενθαρρύνουν. Πολλές φορές γύρω μας λέμε, χαρακτηρίζουμε την ενέργεια ως θετική ή αρνητική. Καλό είναι λοιπόν όσο μπορούμε να επιλέγουμε να βρισκόμαστε εκεί και με εκείνους που νιώθουμε πολύ όμορφα. Το επόμενο θα σας το πω μετά το επόμενο τραγούδι. Πάμε στο 2001 και στο διάλειμμα κρατάει δύο ζωές που κυκλοφόρησε τότε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.

Κάποιες φωνές δεν σιωπούν ποτέ. Μια τέτοια είναι και του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τον ακούσαμε στο Έλα Ψυχούλα μου, μια τεράστια επιτυχία που έγραψε το 2001. Τους στίχους υπογράφει ο Ισαάκ Σούσης. Και καλησπέρα θέλω να στείλω στη Βόρεια Εύβοια, στις Σέρες, στον Πειραιά, στην Αρκαδία που μας λένε ότι απόψε έχουν γλέντι σε υψόμετρο 1950 μέτρων στο καταφύγιο του Μενάλου, στην παραλία της Αναβίσου. Θα συνεχίσω και μάλες καλησπέρα σε λίγο. Ένα τέταρτο μετά τις 3, συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και στους 103,7. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο και από την πλατφόρμα το AirTeco και εμείς συνεχίζουμε με έναν ακόμη αγαπημένο τραγουδοποιό. Έχει προσδοκία αυτό το τραγούδι, έχει αναμονή, έχει ανυπομονησία, έχει ελπίδα, έχει καρδιοχτύπη και μετράει πολλές ώρες από αυτές τις ωραίες για να συναντήσουμε κάποιον.

Αυτή ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη από το μακρινό 2003. Είναι καμιά φορά που στέκεσαι και νομίζεις ότι κάποια τραγούδια κουβαλάνε καμιά δεκαετία στην πλάτη τους, και κοιτώντας λίγο πιο προσεκτικά βλέπεις ότι έχουν περάσει πολύ περισσότερα. Ένα τέτοιο ήταν και αυτό της Ανδριάνας Μπάμπαλη, μια ερμηνεύτρια με γεμάτη φως και ευαίσθητη φωνή, η οποία είναι αγαπητή και για τη διαχρονική γλυκύτητά της, για μια αυθεντική ευγένεια που έχει. Εμένα τουλάχιστον έτσι φτάνει στην καρδιά και στο μυαλό μου η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Ο Κώστας Λιβαδάς είναι ο άνθρωπος που της χάρισε αυτή την πρώτη μεγάλη της επιτυχία. Τι να πει κανείς, τι να πρωτοπεί για τον Κώστα Λιβαδά, ένας από τους πιο παραγωγικούς δημιουργούς της γενιάς του, ωραίες μελωδίες, έχει και μια στιχουργική ειλικρίνεια και μια απλότητα ο Κώστας Λιβαδά στα τραγούδια του. Δικό του είναι και το επόμενο, πρόσφατο, νέα κυκλοφορία, στη συνάντηση που έκανε πολλά χρόνια παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, Reunion, 7 καινούργια τραγούδια, για πάμε να ακούσουμε. Και όπως έχει πει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, δεν είναι μια συνάντηση, είναι μια συνέχεια. Σαν να πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Εμείς μαζί δεν χάνουμε.

Πάρτε τη δύναμη του, εμείς δεν χάνουμε μαζί και μη φοβάστε τίποτα. Ένα τραγούδι το οποίο θέλω να στείλω ιδιαίτερα στο Λαγονίσι. Ξέρεις, εκεί που χρειάζεται, χωρίς να πεις καν ονόματα, χωρίς καν να αφιερώσεις. Για το επόμενο τραγούδι που θα μας φτάσει μέχρι τις και μισή, μπορεί κανείς να πει πολλά. Μιλάει για έναν αδιέξοδο έρωτα, για μια σύγκρουση λογικής και συναισθήματος, για τη δύναμη που ασκούν κάποιοι άνθρωποι επάνω μας, για την αδυναμία μας να πούμε αντίο όταν πρέπει. Ποιος ξέρει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μια φωτεινή στιγμή του ελληνικού τραγουδιού έκανε έναρξη στο δεύτερο ημίωρό μας, αρχές της δεκαετίας του 60, και ο οδηγός μας ποιος άλλος, ο Μίκης Θεοδωράκης, που ένωσε τις δυνάμεις του με το απόλυτο καλλιτεχνικό ζευγάρι εκείνης της εποχής, το Μανώλη Χιώτη και τη Μέρι Λίντα. Ο δίσκος έχει τίτλο Αρχιπέλαγος και θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα, γιατί αυτός ο δίσκος είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Το εξώφυλλο του δίσκου σχεδίασε ο Μπόστ και ο έτερος ερμηνευτής είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Και από τη γεμάτη φως και δεξιοτεχνία απαγωγή, για πάμε να συναντήσουμε κάποια διάσημη. Αυτή είναι η Μαργαρίτα η Μαργαρό με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Τραγούδι που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης για την κόρη του Μαργαρίτα, το όνομα της οποίας έμελε να τραγουδιέται σε ολόκληρη την Ελλάδα για περισσότερο από μισό αιώνα. Καλησπέρα στο Εγάλεο, καλησπέρα στον Πειραιά, καλησπέρα στο Λαύριο, καλησπέρα και στο Ξυλόκαστρο που μας έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία ένας φίλος ακροατής και λέει: έχω και εγώ μπαλκόνι με θέα. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία αυτή που μας έστειλε. Καλησπέρα και στην Αρκαδία, καλησπέρα και στα Ζούρτσα, αν το λέω σωστά. Και εμείς θα είμαστε ακόμα παρέα σας για 20 λεπτά και από το Μίκη Θεοδωράκη θα πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, 7 τραγούδια θα σου πω εδώ σε μια εκτέλεση με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Μια από τις πιο εξωστρεφείς μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη σε μια εκτέλεση που η Ελευθερία Αρβανιτάκη μετέφερε την ενέργεια της ζωντανής ηχογράφησης και το έκανε απόλυτα δικό της. Πάμε να συναντήσουμε τώρα το επόμενο συγκρότημα που η μουσική του ταυτότητα βασίζεται στη γεφύρωση του παλιού με το καινούριο. Το αυθεντικό μπουζούκι και οι νοσταλγικές μελωδίες συναντούν τα πνευστά, τα εξωτικά κρουστά, τη σύγχρονη ενορχήστρωση, μετατρέποντας ένα βαρύ λαϊκό άκουσμα σε ένα δροσερό, χορευτικό, Latin κομμάτι. Ένα κορίτσι πλανιέται μονάχο, χωρίς ντροπή και αναζητά να βρει τον ήλιο που έχει χαθεί. Έτσι συναντούν οι Mamba LD το Βασίλη Τσιτσάνη.

τραγούδι που δεν βιάζεται να πει την ιστορία του. Αντίθετα, ανοίγει ένα παράθυρο στη μνήμη, εκεί που ένα πρωινό μπορεί να χωρέσει μια ζωή. Ήμασταν στο 1968 στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», εκεί που ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος έντισε με μουσική την ταινία αυτή. Του στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, σε ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, μια οδή στον καλοκαιρινό έρωτα, αμιγώς ταυτισμένος ο μαέστρος με τα μουσικά ρεύματα της εποχής. Είχα ακούσει σε μια συνέντευξή του που είχε ο ίδιος πει ότι το 1968 πήγαινε, ερχόταν στο εξωτερικό και τα ακούσματά του εκείνη την εποχή ήταν από πολύ ψυχεδελικά pop και rock συγκροτήματα της εποχής, και κάπως έτσι δημιούργησε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πάμε όμως και στο επόμενο, που μας έρχεται και αυτό από τον ελληνικό κινηματογράφο, αλλά σε μία πιο δροσερή βερσιόν. Ο Γιάννης Πανός έγραψε το «Ένα καλοκαίρι» για την ταινία «Εκείνα το καλοκαίρι» του Βασίλη Γεωργιάδη το 1971. Η μουσική της ταινίας βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Και εδώ θα το συναντήσουμε το τραγούδι σε μία φρέσκια επανεκτέλεση του 2022, αν δεν κάνω λάθος.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 3 το μεσημέρι, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η ώρα. Ευχάριστα ελπίζω και για σας, όσο και για μένα. Από τη Σταματία Σούλτη και τη Γιούλη Μαστοράκη, ευχές να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Και σας λέμε αντίο με ένα τραγούδι μιας σπουδαίας φωνής της παγκόσμιας pop-rock σκηνής, με τη βραχνή φωνή της που έφυγε από κοντά μας και δεν είναι άλλη από την Bonnie Tyler. Τα λέμε το άλλο Σάββατο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδόθηκε από το πρώτο πρόγραμμα 29 Νοεμβρίου 2020. Ανήκει στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Έλα με τους δίσκους σου». Συνεντεύξεις στη διάρκεια της καραντίνας λόγω κορονοϊού, αναγκαστικά τηλεφωνικές. Σήμερα ο Νίκος Δήμου και οι μουσικές επιλογές του.

0: έλα με τους δίσκους σου. Σύζυ Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας, λέμε τώρα, ο Νίκος Δήμου.
1: Ήλιος κόκκινος ζεστός,

0: Κύριε Δήμου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ξεκινήσαμε με Σαββόπουλο, διότι Σαββόπουλο θέλετε να ακούσουμε όσο θα ακούσουμε σήμερα, διότι είναι ένας από τους νεοέλληνες που θεωρείται μέγα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και είχα το θάρρος και το θράσος να το γράψω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια εποχή που ακόμα ήταν αμφιλεγόμενος και που πολύ λίγοι τον θεωρούσαν σημαντικό, οι περισσότεροι τον θεωρούσαν ένα είδος, ας το πούμε, κεντρικού,
0: ναι,
1: έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Καλλιτέχνη.
0: Έχετε γράψει επίσης ότι τον πρώτο είδατε το 63 σε ένα υπόγειο στη Βουλή, στη Ρουλότα του Τσιγκάνου, ένα μαγαζί που είχε ο Κώστας Χατζής, και στο συμπόσιο αργότερα. Τέλος πάντων, επειδή είπαμε, έχετε αναφέρει ότι είναι δύο οι μεγάλοι των ημερών μας, η άλλη είναι η Κική Δημουλά. Έτσι έχετε γράψει επίσης.
1: Αυτά είναι συνήθως φράσεις που βγαίνουν αυθόρμητα από, mm-hmm, μέσα από το θαυμασμό που έχει κάποιος.
0: Mm.
1: Δεν θα επέμενα στο ότι είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις,
0: mm,
1: μπορεί να είναι και τέσσερις. Αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι δύο υπήρξαν μεγάλοι, και mm, εγώ είχα την χαρά και στις δύο αυτές περιπτώσεις να τους παρακολουθήσω από την αρχή.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε σε εσάς πια. Το ξεκαθαρίσαμε το μουσικό μέρος όσο θα είναι αυτής της ώρας. Ποιον επιθετικό προσδιορισμό, χαρακτηρισμό, ποια ιδιότητά σας αποδέχεστε? Πολυπράγμων, ανήσυχο πνεύμα, ορθολογιστής, ευφυής, ελεύθερος, σαφής?
1: Όλα αυτά δεν αποκλείουν το ένα το άλλο, και
0: όχι,
1: μάλιστα
0: βέβαια,
1: θα έλεγα ότι συμπληρώνουν το ένα το άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν δεν είσαι ορθολογιστής, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Οπότε, ένα παράδειγμα, οπότε εγώ στον εαυτό μου είχα δώσει ένα τίτλο,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν και ο τίτλος μιας έκθεσης που έκανε το Μουσείο Μπενάκη για μένα,
0: ναι,
1: στα 80 μου χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και ήτανε
0: Πολυπράγμων και Μοναχικός.
1: Ο Μοναχικός Πολυπράγμων.
0: Ναι. Η οποία έκθεση είχε γίνει επ' ευκαιρία της έκδοσης για το φως, το βιβλίο αυτό για το φως στην Ελλάδα.
1: Όχι. Αυτό το βιβλίο είχε κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τότε βγήκε μια νέα έκδοση του βιβλίου, την οποία χάρισα στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει τα δικαιώματα αυτή τη στιγμή, και για την οποία ο Μακαρίτης Δελιβοριάς έγραψε έναν πολύ ωραίο πρόλογο.

0: Αυτή ήταν η σχέση της έκθεσης,
1: ναι,
0: με το βιβλίο. Η έκθεση έγινε με αφορμή τα 80 μου χρόνια. Δυστυχώς έχουν περάσει ήδη 5 από τότε και έτσι βρίσκομαστε 85.
1: Όμως καθημερινά γράφετε, τουλάχιστον τις Κυριακές νομίζω από ό,τι είδα, γράφετε ανελπέστατα στο Don't Cut. Και σήμερα το άρθρο
0: και
1: σας...
0: Βήμα.
1: Και στο Βήμα. Και το σημερινό άρθρο σας έχει τίτλο «Γιατί ζηλεύω τους ψεκασμένους».
0: Οι ψεκασμένοι είναι αυτοί που πιστεύουν βασικά στις συνωμοσίες,
1: ναι,
0: οι, ναι, οποίες μας περιβάλλουν. Και από εκεί ξεκίνησε η έκφραση ψεκασμένη, ναι, ότι τα αεροπλάνα που περνούσαν από πάνω μας αφήνοντας πίσω καυσαέρια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν ήταν καυσαέρια αλλά κάποιο μυστηριώδες φάρμακο που μας υποδούλωνε. Και πλέον έχει γενικευθεί να λέμε ψεκασμένο κάθε άνθρωπο ο οποίος, θα έλεγα πολύ απλά, δεν είναι ορθολογιστής, ο οποίος, ναι, πιστεύει ότι αυτό που βλέπουμε ή αυτό που ζούμε ή αυτό που αισθανόμαστε δεν είναι αυτό που υπάρχει πραγματικά, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Εκτός λοιπόν από αυτούς τους πρώτους χαρακτηρισμούς, υπάρχει το αρθρογράφος, ισχύει. Υπάρχει το φωτογράφος, είστε πολύ καλός φωτογράφος και έχετε πει ότι με αυτόν τον τρόπο εκδικήσετε τα εικαστικά. Γιατί δεν τα πάτε καλά εκεί?
0: Εκεί πράγματι δεν είμαι οπαδός της ευθείας γραμμής, γιατί δεν μπορώ να τραβήξω μια ευθεία γραμμή.
1: Να. Πολύ διαβασμένο συγγραφέας, 38η είναι η έκδοση τώρα ή έχει προχωρήσει από του βιβλίου σας, η δυστυχία του Νέης
0: Έλληνας?
1: Να, να.
0: Ναι, εκεί νομίζω είμαστε. Ότι πρέπει να είναι στη 39η, αλλά έχω πάψει πια να την...
1: Να ασχολείστε.
0: Δεν την προλαβαίνω. Πάντως είναι το μόνο βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και 46 χρόνια,
1: ναι,
0: και επανεκδίδεται συνεχώς, ναι, αναπτυπώνεται συνεχώς
1: και όχι μόνο και... στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο,
0: ναι, και πωλείται συνεχώς και φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, γιατί πολλές φορές άνθρωποι μου λένε «διάβασα το τελευταίο σας βιβλίο» και λέω «ποιο» και μου λένε «τη δυστυχία».
1: Μάλιστα.
2: Καλέ μου φίλε.

0: ποιητής και θα σταθούμε σε λίγο σε αυτό το, σε αυτό το χαρακτηρισμό, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και σε αυτό, και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών.
1: Ναι, και τηλεοπτικών εκπομπών για τις οποίες είμαι πραγματικά υπερήφανος. Mm-hmm. Γιατί όταν έκανα την εκπομπή «Διάλογη», ναι, το 87, ήταν η πρώτη και μάλλον έμεινε η μόνη, ναι, εκπομπή πραγματικού διαλόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αντίθετα με μία συνέντευξη όπου υπάρχει ένας δημοσιογράφος που ρωτάει, mm-hmm, και ένας συνέντευξιαζόμενος, ναι, που απαντάει.
0: Ωραία.
1: Όπου η σχέση μεταξύ των δύο δεν είναι βέβαια καθόλου ισορροπημένη. Ο δημοσιογράφος λέει μία φράση και ο άλλος μπορεί να μιλάει ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Οι διάλογοι ήταν διάλογοι όπου εγώ δεν ήμουνα ο απλός ερωτών, αλλά ήμουν ο άνθρωπος που είχε απόψεις, αντιρρήσεις,
0: ναι,
1: και μάλιστα στην αρχή είχε ενοχλήσει κόσμο γιατί είχαν γραφτεί σχόλια στο στυλ ότι και ποιος είναι αυτός ο Δήμου ο οποίος τολμάει να έχει αντιρρήσεις
0: στον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ας πούμε, από τον οποίο είχατε, ναι, καλεσμένο στην εκπομπή σας.
1: Ο οποίος Τσάτσος πρέπει να πω ότι ήταν πανευτυχής με αυτή την εκπομπή.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω, το είχε πει η γυναίκα του, ότι περιέργως αυτή ήταν η τελευταία παρουσία και εμφάνιση του Τσάτσου,
0: ναι,
1: γιατί μετά αρρώστησε,
0: μάλιστα,
1: και μετά από λίγους μήνες πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε όμως μία κασέτα που του είχα δώσει της εκπομπής,
0: mm-hmm,
1: την έπαιζε αρκετές φορές, mm-hmm, από το κρεβάτι του και έλεγε στη γυναίκα του, αυτή εδώ είναι η πραγματική μου διαθήκη. Λοιπόν, και yeah, όταν μιλήσαμε μια-δυο φορές και του λέω, με κατηγορούν ότι σας έφερνα αντιρρήσεις, και έλεγε, προς Θεού, αυτό ήταν το καλύτερο πράγμα στην εκπομπή.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, και σε αυτή την εκπομπή εμφανίστηκαν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί στην τηλεόραση και τα περισσότερα δεν επανεμφανίστηκαν. Παραδείγματος χάρη, ο Νικηφόρος Βρετάκος,
0: ναι,
1: ο, ναι, ναι, νυν Αλβανίας που τότε ήταν τιτουλάριος,
0: ναι,
1: επίσκοπος,
0: ναι,
1: ο Κώστας Ταχτσής,
0: mm-hmm,
1: ο Άγγελος Αγγελόπουλος,
0: ναι,
1: δηλαδή κατάφερα να φέρω
0: ξεχωριστές προσωπικότητες
1: στην τηλεόραση ανθρώπους, ναι, οι οποίοι η τηλεόραση τους αγνοούσε μέχρι τότε εντελώς.
0: Mm-hmm. Ναι. Εδώ, μια και αναφέρεται στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, να θυμηθούμε τι έχει πει για σας ο Θοδόσης Τάσιος, ο οποίος είπε, ο δοκιμιακός λόγος του Νίκου Δήμου είναι πάντα καλοζυγισμένος και όχι μόνο γραπτός αλλά και ο προφορικός στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση ανθρώπου με μεγάλο εύρος και ένας θεός, υποθέτω, ξέρει τι μόχθος χρειάζεται για να κρατήσει ένα τέτοιο εύρος σε μια καλή στάθμη. Δεν είναι εύκολο. Αλλά έτσι συντελείται η ευδαιμονία που θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. Αυτά από το Θεοδόση Τάσιο για σας. Να συνεχίσω.
1: Θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που ο Θεοδόσης Τάσιος είπε αυτά τα πράγματα για μένα, γιατί τα ίδια ισχύουν και για αυτόν.
0: Ναι, πραγματικά. Συνεχίζω με τους χαρακτηρισμούς αντιρρητικός, ενοχλητικός και πατέρας του ίντερνετ. Εδώ έχει, ίσως είναι λίγο αστείο, βρήκα μία συνέντευξη του Πάσχου του Μανδραβέλη σε εσάς το 1995. Σας είπε, λοιπόν, είστε ίσως ο μοναδικός Έλληνας διανοούμενος που ασχολείται με το ίντερνετ. Τι βρίσκεται σε αυτό? Σήμερα το διαβάζοντάς το είναι αστείο βέβαια, αλλά τότε δεν ήταν.
1: Ναι, και μάλιστα μερικοί νέοι άνθρωποι εκείνης της εποχής με είχαν βαφτίσει ο παππούς του ίντερνετ. Γιατί ήδη όταν ξεκίνησα εγώ να ασχολούμαι με το ίντερνετ, που ήταν το τέλος της δεκαετίας του 80.
0: Όταν κάνατε σιγά σιγά και τα βιβλία σας τα σχετικά.
1: Ναι. Το ίντερνετ ήταν εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: αλλά και στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ περίεργο πως αυτή η εκπληκτική δυνατότητα που μας έδωσε η τεχνολογία να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε στην τσέπη μας ένα μικρό πραγματάκι το οποίο περιέχει όλες τις γνώσεις, όλες τις ιδέες,
0: ναι,
1: περιέχει όλους τους ωραίους πίνακες, mm-hmm, περιέχει μουσική άφθονη που νομίζω ότι είναι η επιτομή της σύγκλησης όλων των τεχνολογιών. Για να φτιαχτεί ένα κινητό τηλέφωνο,
0: mm-hmm,
1: δούλεψαν χιλιάδες άνθρωποι σε διάφορους τομείς,
0: mm-hmm,
1: για να φέρουν κοντά όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εκείνη την εποχή βέβαια,
0: ναι,
1: και αυτό εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει, υπήρχε και μια πάρα πολύ αντίδραση,
0: βέβαια, εχθρική
1: αντίδραση, βέβαια, σε όλα αυτά τα πράγματα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και είχα υποστεί αρκετό bullying, θα τα λέγαμε σήμερα. Οι συνάδελφοι συγγραφείς μου λέγανε, μα πώς μπορείς και γράφεις μπροστά σε μία καλή οθόνη.
0: Μα δεν είναι μόνο το ίντερνετ, που βέβαια στον Πάσχο Μανδραβέλη είχατε πει, θεωρώ το ίντερνετ σαν ένα από τα σημαντικότερα, ίσως το σημαντικότερο πνευματικό δημιούργημα της Δύσης, και προφητικός δηλαδή, εκεί που αναφερόμαστε σε χαρακτηρισμούς. Έχετε πει ότι κατασκευάζατε και υπολογιστές για ένα διάστημα για φίλους σας.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είσαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτό το θέμα, άρα θα ζήλευαν και σας κάκιζαν, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Θα σας πω ότι αυτό ξεκίνησε από το γεγονός ότι έγραφα σε ένα περιοδικό που λεγόταν RAM.
0: Ναι, το γνωστό. Ναι.
1: Το οποίο ήταν το καλύτερο περιοδικό,
0: mm-hmm,
1: πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Και μαζί με τον διευθυντή του περιοδικού αυτού, τον Σπίνουλα, είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε, όπως το λέγαμε, φτιάχνοντας υπολογιστές. Έφτιαξα 2-3 για μένα και μετά έφτιαχνα και υπολογιστές
0: για τα παραγγελία για φίλους,
1: οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι για τις ανάγκες,
0: mm-hmm,
1: του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του έβαζα μέσα προγράμματα μουσικής και τα λοιπά. Ή κάποιος που ήθελε να παίζει παιχνίδια.
0: Να.
1: Λοιπόν, ήταν μια εποχή, βέβαια δεν το κάνω πια και δεν το κάνω, γιατί όλα αυτά τα πράγματα, όπως και η φωτογραφία που μιλήσαμε πριν,
0: ναι,
1: είναι πράγματα που δεν απαιτούν μόνο γνώσεις και ιδέες και αίσθηση, απαιτούν και ρόμι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή απαιτούν αντοχή,
0: ναι,
1: στο να κάνεις πράγματα. Οι υπολογιστές για να φτιαχτούν πρέπει να σκύβεις, να σηκώνεις, να βιδώνεις.
0: Ναι, και το motherboard ήταν ένα αρκετά βαρύ.
1: Και η φωτογραφία απαιτεί να κουβαλάς μαζί,
0: ναι, ναι,
1: τους φακούς και τέτοια, και να σκαρφαλώνεις και να ξαπλώνεις και διάφορα. Αυτά η ηλικία μου δεν μου τα επιτρέπει πια.
0: Ναι, έχετε δηλώσει και διαφωτιστής. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βοηθήσει τους Έλληνες να καταλάβουν τον εαυτό τους. Λόγια σας.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο διαφωτισμός στην Ελλάδα δεν άνθησε.
0: Mm-hmm.
1: Ίσα ίσα που καταδιώχθηκε.
0: Ναι.
1: Ένα από τα προβλήματα πιστεύω ότι έχει η Ελλάδα, και δεν το πιστεύω μόνο εγώ, το πιστεύουν και άλλοι άνθρωποι, είναι ότι έχουμε μία εκκλησία,
0: ναι,
1: η οποία είναι πάρα πολύ θα έλεγα αυστηρή, mm-hmm. και συντηρητική και σχεδόν αυτά τα πράγματα τα θεωρεί υποθέσεις του σατανά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο γεγονός ότι είμαστε πολύ πίσω,
0: ναι.
1: στα θέματα της τεχνολογίας και της επιστήμης. Οι μόνοι καλοί επιστήμονες στην Ελλάδα είναι αυτοί που οι Έλληνες που είναι εκτός Ελλάδος. Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε μείνει πίσω και σε ένα ποσοστό αυτό οφείλεται στην Εκκλησία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
7: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει.

λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

0: Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην περίοδο της ζωής σας κατά την οποία δουλέψατε στη διαφήμιση και μάλιστα με εκείνο το πολύ επιτυχημένο «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Μέχρι το 83.
1: Δούλεψα στη διαφήμιση 18 χρόνια. Έμαθα αρκετά πράγματα. Η διαφήμιση είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Είναι καλό σχολείο. Νομίζω ότι με βοήθησε σε ορισμένα πράγματα να γίνω καλύτερος συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια άσκηση. Είναι μια δημιουργία αυτή. Δηλαδή είναι όπως ένας πιανίστας μπορεί να παίζει, ξέρω εγώ, το βράδυ σε ένα μπαρ και αυτό βελτιώνει την τεχνική του. Η διαφήμιση είναι μια δημιουργία και μάλιστα έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι μάλλον άγνωστο, αλλά έχει μέσα διάφορα κομμάτια για τη διαφήμιση και το πρώτο κομμάτι το οποίο...
0: Σε ποιο βιβλίο αναφέρεστε?
1: Θα σας πω, το βιβλίο λέγεται «Και εσείς διαφημιστής Johann Sebastian».
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγα ότι οι διάφοροι καλλιτέχνες και δημιουργοί που υπήρχαν πριν από το 19ο αιώνα, γιατί το 19ο αιώνα άλλαξε τελείως η κοινωνία και η σχέση της τέχνης με τα πράγματα, ήταν άνθρωποι που δουλεύανε για κάποιον με κίνα, για κάποιον πλούσιο ή για την εκκλησία, όπως ο Μπαχ και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Μπαχ ήταν ένας υπάλληλος, ο οποίος κάθε Κυριακή έπρεπε να φέρνει στην εκκλησία μια καινούρια καντάτα ή ένα μοτέτο ή δεν ξέρω τι άλλο, και υμνούσε το Θεό. Υμνούσε το Θεό επιχρήμαση. Πληρωνότανε για να υμνεί το Θεό. Και θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι μπορεί και να μην πίστευε στο Θεό. Ή κάποιος άλλος μουσικός που να έγραψε πολύ ωραία λειτουργική μουσική για τις εκκλησίες τις δυτικές, να μην ήταν και πολύ πιστός. Λοιπόν, η διαφήμιση λοιπόν είναι μία τέχνη να προβάλλεις κάτι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Εκεί λοιπόν είναι το μάθημα της διαφήμισης, δηλαδή μέσα σε 15 λέξεις να πείσεις κάποιον και να τον κάνεις να σκεφτεί να αγοράσει κάτι.
0: Σωστά. Από αυτή την οπτική συμφωνώ απόλυτα. Αλλά από την άλλη μεριά, τα κείμενα στη διαφήμιση έχουν και μια άλλη ανάγκη, να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό μας παραπέμπει και στην ποίηση καμιά φορά.
1: Μα είναι πολύ κοντά αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι υπήρξε καλός διαφημιστής επειδή η πρώτη δουλειά που έκανα στο γράψιμο ήταν η ποίηση.
0: Το 1953. Ουσιαστικά,
1: ναι, από το 1953, ηλικία 18 ετών, μέχρι ουσιαστικά το 1972-3 περίπου, η κύρια δουλειά μου, η δημιουργική δουλειά μου ήταν ποιητική. Και συνέχισα να γράφω ποίηση καθ' όλη την ζωή μου. Άλλωστε το πιο αγαπημένο μου βιβλίο δεν είναι η δυστυχία, αλλά είναι το βιβλίο των γάτων.
0: Το βιβλίο των γάτων είναι το πιο αγαπημένο σας ή οι ιστορίες από τον Καύσωνα? Ένα πράγμα θα μας λέτε κάθε φορά. Αν μας λέτε δύο, μας δημιουργείται ανασφάλεια.
1: Ναι, όταν έγραψα τον Καύσωνα δεν υπήρχαν ακόμα
0: οι γάτες.
1: Οπότε μέχρι τότε ήταν σαφώς το πιο αγαπημένο. Αλλά το βιβλίο των γάτων είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε με ένα θαυματουργό τρόπο, γιατί γράφτηκε σχεδόν μέσα σε ένα απόγευμα.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Το ένα ποίημα μετά το άλλο ήταν mm-hmm. σαν να μου τα υπαγόρευε κάποιος.
0: Ναι.
1: Και ακόμα και τώρα, και να σκεφτείτε ότι όταν το τέλειωσα, μετά δεν έκανα καμία επεξεργασία, καμία αλλαγή, τίποτα. Πήγε κατευθείαν στο τυπογραφείο. Mm-hmm. Αυτό δεν μου έχει συμβεί με κανένα βιβλίο μου.
0: Αλίμονο. Να σταθούμε λοιπόν, αφού με φέρατε στο βιβλίο των γάτων, εδώ κι εγώ. Αγαπητέ Δήμου, παλιός φίλος εγώ και μελετητής και συνομιλητής κεραμιδόγατων, καταλαβαίνω πόσο τους έχει ζήσει και αγαπήσει, πόσο τους έχει νιώσει, όλοι οι τύποι σου είναι αληθινοί και υπέροχοι. Ζηλεύω που δεν αξιώθηκα ως τώρα να κάνω κάτι ανάλογο για αυτά τα περήφανα και αυτάρκη πλάσματα. Και μετά το δικό σου βιβλίο, αυτό θα είναι δύσκολο, για να μην πω αδύνατον. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ. Μόλι μου την αγάπη, Οδυσσέας Ελίτης, ο πρόλογος του βιβλίου σας. Και για να πάρουμε μια
1: και
0: ιδέα,
1: να πούμε επίσης ναι. ότι είναι το μόνο βιβλίο mm-hmm. για το οποίο ο Ελίτης έχει γράψει πρόλογο.
0: Βεβαίως, να το πούμε.
1: Και τον οποίο έγραψε αυθόρμητα.
0: Mm-hmm. Ως φίλη γατιών και μαμά άπειρων, στάθηκα σε ένα ποίημά σας. Δεν ξέρω που το τονίζετε, είναι Νινή ή Νίνη, τι είναι αυτό?
1: Νίνη.
0: Νίνη, ωραία. Πώς ξέρει κάθε φορά που πονάω και έρχεται κοντά μου ολομάτια? Πώς ξέρει κάθε φορά που σκέφτομαι και κάθεται ακίνητη να συγκεντρωθώ? Πώς με νιώθει πριν από μένα και κινείται σωστά, πατάει άψογα, στέκεται σίγουρα πάντα? Τόσα χρόνια γάτα μου, ούτε μια λάθος στιγμή. Ποιος άνθρωπος θα τον μπορούσε? Αυτά από το βιβλίο των γάτων σας. Όμως θα ήθελα λίγο να σταθούμε ακόμα στα ποίηματά σας, αν και το βιβλίο των γάτων ποίηση είναι. Και αυτό έτσι και αλλιώς. Να.
1: Σαφώς είναι επίση.
0: Πάρα πολλοί σας έχουν απογοητεύσει, νομίζω. Αρκετή κριτική. Έχετε αναφέρει τον Καραντώνη κάμποσες φορές, από ό,τι είδα.
1: Μα ο Καραντώνης ήταν πολύ επενετικός για τα ποίηματά μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που εμένα μου συνέβη ως ποιητή mm-hmm. ήταν το γεγονός ότι είχα βγάλει 3 ποιητικές συλλογές,
0: ναι.
1: μέχρι που και επίσης 2 βιβλία με δοκίμια, τα οποία είχαν αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές, mm-hmm. Μέχρι που έγραψα την δυστυχία.
0: Ναι.
1: Η δυστυχία ήταν η δυστυχία και μου.
0: Σας έφερε δυστυχία. Ναι,
1: ναι, γιατί έγινε τόσο διάσημο το βιβλίο. Έγινε τέτοιο bestseller που κυριολεκτικά τους πρώτους 3-4 μήνες πουλήθηκαν 100.000 αντίτυπα,
0: ναι.
1: και συνεχίζει, όπως λέγαμε,
0: ναι.
1: και το αποτέλεσμα είναι ότι ξαφνικά ο ποιητής Νίκος Δήμου εξαφανίστηκε πίσω από τον σατυρικό,
0: ναι.
1: Νίκο Δήμου, ο οποίος σατυρικός την πραγματικότητα είναι και αυτός ποιητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η σάτυρα είναι από τα πιο δύσκολα είδη ποιήσης. Λοιπόν, με κάποιο περίεργο τρόπο οι άνθρωποι των γραμμάτων mm-hmm. στην Ελλάδα θεώρησαν ότι αυτό το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα πανέξυπνο bestseller, το οποίο είχε φτιάξει ένας δαιμόνιος διαφημιστής.
0: Ναι.
1: Τότε έμαθαν ότι ήμουν διαφημιστής, μέχρι τότε δεν ήξερα. Και με απέκλεισαν από την κοινωνία των ποιητών.
0: Και των ποιητών.
1: Των ποιητών, ναι. και των γραμμάτων γενικά. Να σκεφτείτε ότι όταν έγινε η εταιρεία συγγραφέων και πρόεδρος επίτιμος ήταν ο Ελίτης, προτάθηκε το όνομά μου από τον Ελίτη για τα ιδρυτικά μέλη, και με παίρνει τηλέφωνο το βράδυ στο σπίτι ο Ελίτης και μου λέει: παιδί μου, τι τους έχεις κάνει? Λέω: τι, μόλις είπα το όνομά σου όρμησαν να με φάνε. Ποιον, το Δήμου, θα βάλουμε μέλος? Λοιπόν,
0: και όλα αυτά για ένα επιτυχημένο βιβλίο.
1: υπερβολικά επιτυχημένο
0: βεβαίως, βιβλίο. Βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου. Ένα υπερβολικά επιτυχημένο βιβλίο, το οποίο έχετε κατατάξει στα βιβλία βιασμού, διότι, όπως έχετε εξηγήσει, σας βίασε η Χούντα και αντιδράσατε.
1: Ναι, για να συμπληρώσω σε αυτή την σωστή φράση που είπατε, εγώ τα βιβλία μου τα χωρίζω σε δύο κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Σε βιβλία έρωτα και βιβλία βιασμού.
0: Ναι.
1: Τα βιβλία έρωτα είναι αυτά που γράφω επειδή αγαπώ να τα γράφω, επειδή μ' αρέσει να τα γράφω, επειδή είναι βιβλία προσφοράς.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, τα βιβλία βιασμού είναι αυτά που η πραγματικότητα είναι τέτοια που με κάνει να αγανακτώ, να εκνευρίζομαι και στην πραγματικότητα με βιάζει.
0: Ναι.
1: Οπότε τα βιβλία βιασμού είναι περίπου το 1/3 των βιβλίων μου, είναι βιβλία αγανάκτησης.
0: Κατανοητό, πολύτως. Όμως παρότι είναι ένα τέτοιο βιβλίο, παρότι αυτό το βιβλίο κατά βάθος αγαπάει τους Έλληνες, έχετε αναφέρει κάποια στιγμή και μια κριτική μιας Γερμανίδας για το βιβλίο σας, η οποία αναφέρει ότι μοιάζει ότι είναι αυτό το βιβλίο η ερωτική επιστολή ενός απογοητευμένου ερωτευμένου, κάπως έτσι.
1: Ενός απογοητευμένου εραστή.
0: Εραστή, μπράβο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ότι το βιβλίο αυτό είναι προϊόν αγάπης.
0: Έτσι.
1: Δεν συζητιέται, διότι αν κάτι σου είναι αδιάφορο ή αν το μισείς, τότε δεν θα γράψεις γι' αυτό. Είναι ο πόνος του Έλληνα, ο οποίος είναι πραγματικά ένα δυστυχές όν και εξακολουθεί να είναι, και γι' αυτό το βιβλίο εξακολουθεί να πουλάει.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Διότι δεν έχει ακόμα βρει την ταυτότητά του. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ταυτότητος. Αισθάνεται ότι πρέπει να είναι Ευρωπαίος, αλλά δεν νιώθει Ευρωπαίος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και όταν μιλάει, μιλάει για την Ευρώπη σαν να ήταν κάτι άλλο. Λέει, θα πάω στην Ευρώπη, ή ο Δήμος σπούδασε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα το πει ποτέ ένας Γάλλος που σπούδασε στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει την ανασφάλεια που του προκαλεί αυτή η περίεργη θέση του μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Βορρά και Νότου, έχει το βάρος, το φοβερό βάρος των προγόνων του, τους οποίους αφενός βεβαίως λατρεύει, αφετέρου αγνοεί, και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα φάντασμα μέσα στο χώρο του, μέσα στο μυαλό του, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να περάσει, όπως είπαμε πριν, από το διαφωτισμό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα τον κάνει να νιώθει επίσης ανασφαλής.
0: Θεωρείται ακόμη?
1: Ναι.
0: Ακόμη.
1: Ναι. Είναι, κοιτάξτε, πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν και αυτές οι διάφορες αντιδράσεις, οι μπαχαλάκηδες που σπάνε τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα είναι ενδείξεις ανοριμότητας. Ένας λαός που ξέρει τι είναι και τι θέλει και που πάει και που θέλει να πάει, δεν έχει ανάγκη να κάνει τέτοια πράγματα, δεν έχει ανάγκη να υπερβάλλει, και είμαστε μια κοινωνία υπερβολής.
0: Είναι η μοναδική κοινωνία η ελληνική που έχει ταραξίες, μπαχαλάκιδες?
1: Όχι. Όχι βέβαια. Αλλά θα μπορούσα να σκεφτώ και άλλες.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ζω εδώ.
0: Ναι, εντάξει. Επιστρέφοντας στο βιβλίο σας, να θυμηθούμε ότι ο τελευταίος αφορισμός λέει: «Να όμως που γράφοντας για τη δυστυχία τελικά έγραψα για την ευτυχία. Την ευτυχία της δυστυχίας του να είσαι Έλληνας».
1: Ναι, γιατί ο Έλληνας αισθάνεται ευτυχής όταν δεν είναι ευτυχής. Θέλω να πω ότι θέλει κάπου να νιώθει την καταπίεση, την
0: για να μπορεί να αντιδράσει, να
1: την ανασφάλεια και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν όλα πηγαίνουν καλά,
0: ναι,
1: αρχίζει και ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι γίνεται εδώ.
0: Από τα καλά, πολύ καλά βιβλία σας, καταρχήν και η αυτοβιογραφία σας, «Οι δρόμοι μου».
1: Ναι, είναι.
0: Ένα μεγάλο βιβλίο, και το οποίο, τώρα το μεγάλο βιβλίο, δεν ξέρω σε ποια έκδοση είναι, κάποια, καταρχήν πρέπει να έχετε γράψει γύρω στα 65 βιβλία, πρέπει να κυκλοφορούν γύρω στα 45, γιατί όχι 48, πρέπει να έχει γίνει μια σύμπτυξη με επόμενες εκδόσεις κάθε φορά και κάπου εκεί, ναι.
1: Υπάρχουν πράγματι βιβλία τα οποία συγχωνεύτηκαν με άλλα βιβλία, τον χάρη οι σάτυρες, οι οποίες μπήκαν όλες μαζί σε ένα βιβλίο. Υπάρχουν λοιπόν, και αυτό το έκανα και για λόγους ουσίας, διότι το να κυκλοφορούν 60 τόσα βιβλία σου ουσιαστικά είναι σαν να μην κυκλοφορεί κανένα.
0: Γιατί
1: οι βιβλιοπόλες δεν μπορούν να έχουν ένα στόκ τέτοιων βιβλίων.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Τουλάχιστον ας έχουν τα 5-10 πιο σημαντικά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και τα άλλα μπορείς και να τα παραγγείλεις.
0: Ο Έλληνας Βούδας, ένα από τα βιβλία σας το οποίο θεωρώ ξεχωριστό, μάλιστα νομίζω είχατε πει κάπου ότι βγήκε και στην Αμερική, αλλά όχι δικό σας, άλλους το έγραψε.
1: Βεβαίως, και μάλιστα πρέπει να πω ότι με έχει πικράνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί το βιβλίο μου βασιζόταν σε μία άποψη ότι η αλλαγή στην ελληνική φιλοσοφία, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία μετά τον Αριστοτέλη, όπου η ελληνική φιλοσοφία έπαψε να ασχολείται με τη γνώση, με την αλήθεια, με την σοφία και τέτοια πράγματα, αλλά πέρασε σε μια άλλη φάση όπου έγινε παρηγορητική του ανθρώπου, δηλαδή και η στοική και η επικούρη και η σκεπτική είχαν σαν ιδανικό τους να φέρουν τον άνθρωπο στην αταραξία ή στην αλυπία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελληνικό πράγμα. Αυτό μου φαινόταν ότι είναι ανατολίτικο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτή είναι η τάση όλων των φιλοσοφικών και θρησκευτικών δογμάτων. Ας πούμε, ο Βούδας δεν ήθελε να κάνει τίποτα άλλο παρά να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην υποφέρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση, και ανακάλυψα ότι ο Πύρον, που ίδρυσε την σχολή των σκεπτικών, είχε ταξιδέψει με τον Αλέξανδρο
0: στην Ινδία. Μάλιστα. Επομένως.
1: Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αυτός ξεκίνησε αυτή την τάση, γιατί και οι πρώτοι στοικοί και οι πρώτοι επικούροι ήταν μαθητές του Πύρωνα. Αυτός άνοιξε αυτό το δρόμο. Και κάπου βρήκα και στα κατάλοιπα του Νίτσε μία φράση που έγινε και ο τίτλος του βιβλίου, «Ο Έλληνας Βούδας». Πύρον, ο Έλληνας Βούδας.
0: Ωραία, οπότε πήρατε τον τίτλο σας από εκεί.
1: Και
0: μάλιστα,
1: αυτό το βιβλίο λοιπόν έφερε μία πραγματική ανατροπή σε όλη την ιστορία της ελληνιστικής φιλοσοφίας. Κυκλοφόρησε εδώ, έκανε 5-6 εκδόσεις και ξαφνικά μετά από 30 χρόνια βγήκε ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο, ο Έλληνας Βούδας στην Αμερική από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, το οποίο λέει τα ίδια πράγματα.
0: Απίστευτο.
1: Και το οποίο είναι πολύ πιο λεπτομερές από το δικό μου, γιατί εγώ είχα γράψει, ξέρω εγώ, για το βιβλίο μου ήταν διπλό, ήταν για την ελληνοβουδιστική τέχνη, γιατί τα πρώτα γράμματα του Βούδα και τα λοιπά έγιναν από Έλληνες,
0: ναι,
1: ή εν πάση περιπτώσει ελληνιστικούς γλύπτες. Ο Βούδας δεν ήθελε να απαθανατιστεί, δεν ήθελε να του γίνει άγαλμα. Και η βουδιστική τέχνη ονομάζεται επίσημα, έχει μια περίοδο που τη λένε ελληνοβουδιστική. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου ήταν ο Έλληνας Βούδας ως η ιστορία του Πύρωνα, που είχα βρει και χειρόγραφα, είχα βρει και χαρτιά που υπήρχαν σχεδόν ταυτόσιμες ιδέες από Ινδούς φιλοσόφους και από Έλληνες φιλοσόφους. Λοιπόν, βγήκε αυτό το βιβλίο στην Αμερική και κάπου σε μια γωνίτσα του υπάρχει και μια επισημίωση, ναι, στο οποίο λέει ότι του είπε κάποιος Έλληνας καθηγητής ότι στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με αυτό το τίτλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ό,τι κατάλαβε, αυτό το βιβλίο λέει τα αντίθετα από ό,τι έγραφε αυτός.
0: Από ό,τι πεσβεύει.
1: Και από ό,τι έγραφα εγώ. Ότι ο Πύρων προσπάθησε να προσελητήσει τους Ινδούς. Ενώ αντίθετα ο Πύρων προσελητίστηκε από τους Ινδούς.
0: Μάλιστα. Μην μείνουμε άλλο εκεί όμως, διότι η ώρα έχει περάσει αρκετά. Ήθελα να θυμίσω κάτι που είδα σε ένα πορτρέτο που σας έκανα, νομίζω στην ΕΤ 2 πιθανότατα. Μια με επιμέλεια του ΤΑΣ του Δέλη, και ο Δημοσθένης ο Κούρτοβικ είπε ότι η περίπτωσή σας προσομοιάζει με εκείνες τις γάτες του Άι Νικόλα, οι οποίες φάγαν τα φίδια αλλά πέθαναν από το δηλητήριο, και σας αναφέρει ότι έχετε δεχτεί 50 χρόνια πάρα πολύ κατακραυγή.
1: Ναι.
0: Αντέχετε.
1: Ο Δημοσθένης έχει πει και κάτι άλλο πολύ ωραίο. Έχει πει ότι είμαι ένας δεκαθλητής του πνεύματος.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως οι δεκαθλητές είναι οι αθλητές εκείνοι που είναι καλοί σε όλα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ποτέ πρώτοι σε κανένα, εγώ είμαι καλός σε οτιδήποτε έκανα, αλλά περιέργως είμαι και πρώτος σε 2-3 πράγματα. ο Δημοσθένης ο Κούρτοβικ είναι ο μόνος Έλληνας κριτικός ο οποίος έχει γράψει για μένα. Να σκεφτείτε ότι 60 χρόνια τώρα που κυκλοφορούν βιβλία μου, δεν έχει γραφτεί μία κριτική, ούτε σε εφημερίδα, ούτε σε περιοδικό, ούτε τίποτα κτλ. Είμαι βέβαιος ότι κάποια εποχή μετά από μένα θα δικαιωθώ.
0: Θα σας ανακαλύψουν, θέλετε να πείτε.
1: Ναι.
0: Κύριε Δήμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά.
2: Ήταν η εκπομπή «Έλα με τους δίσκους σου». Με τους δίσκους του σήμερα ήρθε, λέμε τώρα, ο Νίκος Δήμου. Σέση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ένα τέλος μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές είναι ο Στάθης Δρογόσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος, πιστός συνεργάτης καλοκαιρινός της εκπομπής, και είμαστε και είστε στην Αντέλμα. Εκπέμπουμε από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή. Μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα, στα FM. Μας ακούτε φυσικά και σε όλη τη χώρα από τους ανατόπους αναμεταδότες, από τη Γάβδο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, και μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο από την φιλόξενη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που λέγεται Earth Echo. Αν δεν έχετε κατεβάσει το Earth Echo στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας, χάνετε, γιατί μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές μας είτε ζωντανά είτε όποτε εσείς θελήσετε. Και μάλιστα μέσα στο Earth Echo υπάρχουν και podcast και υπάρχουν και λίστες τραγουδιών από τους παραγωγούς του δεύτερου. Οπότε μην διστάσετε, κατεβάστε τη, θα έχετε μια εμπειρία σαν το Netflix για την τηλεόραση. Το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Σήμερα η Αντέλμα είναι μια ελπιδοφόρα εκπομπή. Στις 12 Ιουλίου είναι η Διεθνής ημέρα της Ελπίδας. Οπότε διάλεξα τραγούδια από το πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο που αναφέρονται στην ελπίδα. Τι ωραίο θέμα θα πει κανείς, να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα μας. Τώρα που είναι και το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλές ελπίδες, οπότε ξεκινάμε σιγά σιγά. Να είστε όλες και όλοι καλά.

όλου του κόσμου ελπίδα. Είχε πάει πολύ καλά στη Eurovision στη δεκαετία του 90. Είχε βγει πέμπτο νομίζω. Και να διαβάσει. Όλου του κόσμου ελπίδα. Είχε πάει πολύ καλά στη Eurovision στη δεκαετία του 90. Είχε βγει πέμπτο νομίζω. Και

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αυτή τη θεμελιώδη κινητήρια δύναμη, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε τη 12η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα ελπίδας. Μια ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό και την προώθηση της ελπίδας ως καθοδηγητική αρχή για άτομα, κοινότητες και έθνη. Η εν λόγω απόφαση εδράζεται στις διαχρονικές αξίες του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα οποία υπερασπίζονται την ειρήνη, την αξιοπρέπεια, την ανεκτικότητα και την κοινή πρόοδο. Επεκτείνει προηγούμενες πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, όπως η Διεθνή ημέρα συνείδησης, υπογραμμίζοντας τον κέριο ρόλο που διαδραματίζει η ελπίδα στην προώθηση της ευημερίας, του αμοιβαίου σεβασμού, της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, ο ΟΗΕ προσπαθεί να δώσει ένα όραμα στον πληθυσμό της γης για να μην χάνει την ελπίδα του. Ακούμε την Άλκη της Πρωτοψάλτη να τραγουδάει για τη δικιά της ελπίδα στη συνέχεια.

Υπέροχο τραγούδι, Κραουνάκης πρωτοψάλτη. Συνεχίζουμε για να αιτιολογήσουμε την παγκόσμια διεθνή ημέρα, συγγνώμη, τη διεθνή ημέρα ελπίδας, θα το μάθω κάποια στιγμή. Η καθιέρωση της διεθνούς ημέρας ελπίδας, πέρα από απλώς μια συμβολική πράξη, είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δράση. Απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και τους ίδιους τους πολίτες να δημιουργήσουν συνθήκες όπου η ελπίδα μπορεί να ριζώσει και να ανθίσει. Οι προσπάθειες μπορεί να περιλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης, δράσεις, ευαισθητοποίησης, προγράμματα κοινωνικής ενδυνάμωσης, πράξεις καλοσύνης και την προώθηση της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης. Ενστερνιζόμενες αυτές τις αξίες, οι κοινωνίες μπορούν να καλλιεργήσουν την ένταξη, την ενσυναίσθηση και την ανθεκτικότητα. Σε τελική ανάλυση, η εν λόγω μέρα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι ακόμη και στις πιο δυσίωνες συγκυρίες, η ελπίδα διατηρεί τη μεταμορφωτική ικανότητά της, γεφυρώνοντας χάσματα, οδηγώντας στην πρόοδο και ανυψώνοντας το ανθρώπινο πνεύμα. Η Διεθνή Μέρα Ελπίδας μας καλεί να σταθούμε, να αναλογιστούμε και να επαναδεσμευτούμε απέναντι σε ένα μέλλον που δεν θεμελιώνεται στο φόβο ή τη διχόνοια, αλλά στην κοινή μας ανθρωπιά και στην ακλόνητη πίστη για ένα καλύτερο αύριο. Όλες οι γενιές πιστεύανε ότι δίνανε ένα καλύτερο κόσμο.

στις επόμενες. Στη δική μας γενιά έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, μετά από μια οικονομική κρίση και μετά από τόσους πολέμους, πανδημίες. Πάντως δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας και το πιο ωραίο μέσο για να μην χάσουμε την ελπίδα μας είναι η τέχνη. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.

Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Η Αρλέτα το διασκεύασε από το δίσκο της «Ζητάτε να σας πω», ίσως ένα από τους πιο αγαπημένους μου δίσκους της Αρλέτας, 1984. Ένας δίσκος σταθμός. Πάντα βάζω ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο σε οποιαδήποτε εκπομπή, γιατί πραγματικά λιώνει η καρδούλα μου μαζί της. Διαβάζουμε λίγο για την Διεθνή ημέρα ελπίδας. Η ελπίδα και το συλλογικό καλό. Η ελπίδα δεν αποτελεί τόσο ατομική αρετή, όσο και μοχλό κοινωνικής ανθεκτικότητας. Ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, ενθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά, περιορίζει την πόλωση και καλλιεργεί ένα κοινό αίσθημα ταυτότητας, χαρακτηριστικά ζωτικής σημασίας για την ένταξη, την ειρήνη και τη βιώσιμη πρόοδο. Πυλώνες του συλλογικού καλού και βασικά προτάγματα του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η Διεθνής ημέρα ελπίδας μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα δεν είναι απλώς προσωπικό στήριγμα, είναι και συλλογική ευθύνη. Εγώ να πω ότι είναι πολύ όμορφα όλα αυτά τα λόγια που λέει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και είμαστε και τυχεροί που ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπου προσπαθούν κάποιοι διπλωμάτες να είναι πολιτισμένοι, αλλά ο πλανήτης δεν περνά και την πιο ελπιδοφόρα έτσι, περίοδο του. Παρόλο που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί, που η ιατρική έχει αναπτυχθεί, ο κόσμος, ιδίως στη Δύση, έχει χάσει την ελπίδα του. Και ίσως πρέπει να αναστοχαστούμε και οι πολιτικοί μας, αλλά και εμείς ως πολίτες, γιατί έχει γίνει αυτό. Πάντως, ένας κόσμος χωρίς ελπίδα είναι καταδικασμένος να βουτήξει μέσα στη λάσπη, μέσα στο μίσος, μέσα στην εχθροπάθεια. Αυτό είναι δικές μου σκέψεις. Ακούμε τώρα τους Τριντέμονς να μιλάνε για την δική τους ελπίδα.

υπέροχοι String Demons και να προχωρήσουμε κλείνοντας έτσι τα επίσημα κείμενα που έχω φέρει. Μετά θα διαβάσουμε και ποίηματα για την ελπίδα, μετατρέποντας την ελπίδα σε πράξη. Τιμήστε την ημέρα ελπίδας, αύριο δηλαδή, μεταμορφώνοντας την αισιοδοξία σε ουσιαστική δράση. Για παράδειγμα, συγκεντρώστε, λέει, φίλους και συναδέλφους ή μαθητές για μια σύντομη κυκλική συζήτηση ελπίδας, εξετάζοντας τοπικές προκλήσεις και συλλογικές λύσεις. Αφιερώστε μια ώρα σε πράξη προσφοράς, επί παραδείγματι καθοδηγώντας ένα νέο, καθαρίζοντας ένα δημόσιο χώρο, επισκεπτόμενοι ένα ηλικιωμένο γείτονα ή υποστηρίζοντας εθελοντικά μια γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Ενσωματώστε στοχασμούς για την ελπίδα σε μαθήματα, συναντήσεις ή θρησκευτικές συναθρήσεις, ώστε να γεννηθεί συνεχής διάλογος. Κάθε μικρή χειρονομία, από μια εγκάρδια συζήτηση έως μια πράξη καλοσύνης ή ένα διδακτικό λόγο, διαδίδει το πνεύμα της ελπίδας, το οποίο η μέρα επιδιώκει να εμπνεύσει στις κοινωνίες του κόσμου. Πολύ ωραία λόγια όλα αυτά. Είπαμε από τη διακήρυξη για την Διεθνή Μέρα Ελπίδας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν μαύρα σημεία μέσα στην κοινωνία μας, περιοχές όπου δεν φτάνει όχι μόνο η ελπίδα, δεν φτάνει ούτε καν η πρόνοια, και η πολιτική δεν πρέπει να είναι μόνο διαχείριση αριθμών, η κοινωνία δεν μπορεί να είναι υποταγμένη, εννοείται, στην αγορά, ούτε στους ανθρώπους που ελέγχουν τα πυρηνικά και τα όπλα γενικά. Για να υπάρξει ελπίδα, πρέπει να υπάρξει μια γενιά συνειδητοποιημένη, η οποία δεν θα τις έχουν, τις οποίες μάλλον δεν θα τις έχουν κόψει τα πόδια από τη στιγμή που γεννήθηκε. Οπότε πρέπει, εκτός από τις διακηρύξεις, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας και να φτιάξουμε κυρίως τον κόσμο αυτό καλύτερο για τα παιδιά μας. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι της ελπίδας με την υπέροχη παιδική χοροδία Δημήτρη Τυπάλδου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογόσης στην εκπομπή Αντέλμα. Βάζω τα τραγούδια και μιλάω ανάμεσά τους. Είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Είμαστε στην Αντέλμα, όπως είπαμε. Είμαστε, εκπέμπουμε από το δεύτερο πρόγραμμα, το στούντιο του εδώ στην Αγία Παρασκευή. Μας ακούτε σε 103,7 στην Αθήνα. Μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Και αν έχετε πρόβλημα με το σήμα, μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από το Earth Echo. Την πιο όμορφη καινούργια εφαρμογή για τα ραδιόφωνα, όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, έχουμε αφιερώσει την εκπομπή στην Ελπίδα και ελπίζουμε να είστε έξω εκεί, καλοκαιράκι, με το αμάξι, να γυρνάτε από τον μπάνιο ή να πηγαίνετε για ένα απογευματινό μπάνιο, δεν έχει σημασία. Αν είστε στην Αθήνα, να έχετε τελειώσει τη δουλειά και να πάτε να βρείτε, ελπίζοντας, τα φιλαράκια σας για να πιείτε ένα ουζάκι, μία ρακή ή μία μπύρα. Πραγματικά ελπίζω να περνάτε τόσο ωραία όσο τα λέω. Διαβάζουμε για την Ελπίδα. Να πούμε λίγο για τη μυθολογία. Ο αρχαίος μύθος της Ελπίδας. Σύμφωνα με το μύθο της Πανδώρας, πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδας, οι θεοί της έκαναν δώρο ένα μυστηριώδες κουτί από ζήλια για την ομορφιά της. Την είχαν όμως προειδοποιήσει να μην ανοίξει ποτέ το κουτί. Μια μέρα η Πανδώρα δεν άντεξε τον πειρασμό και νικημένη την περιέργειά της να δει τι είχε μέσα το κουτί, έχασε τον αυτοέλεγχό της και άνοιξε το καπάκι του. Τότε ελευθερώθηκαν στον κόσμο ανεξέλεγκτα πιάτα μεγάλα λιδινά. Λοιμία, αρρώστιες και τρέλα. Με τη βοήθεια ενός θεού, η Πανδώρα έκλεισε το κουτί και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό αντίδοτο που έκανε πλέον την ανθρώπινη δυστυχία υποφερθή, την ελπίδα. Ακούμε τώρα για τη χαμένη ελπίδα από τον Θοδωρή Κοντάκο.

Υπέροχος ο Θοδωρής Κοντάκος, χαμένη ελπίδα. Θοδωρής Κοντάκος είναι ο κύριος Κάπα, για όσους τον ξέρετε με αυτό το ψευδόνυμο το καλλιτεχνικό. Τραγουδοποιός, παραγωγός, στιχουργός, φοβερός τύπος. Πραγματικά ένας από τους πιο εξαιρετικούς τραγουδοποιούς της τελευταίας δεκαπενταετίας στη χώρα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον εκτιμώ βαθύτατα. Να διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο για την ελπίδα ως μέρος ανεπτυγμένης συναισθηματικής νοημοσύνης. Το να έχει κανείς ελπίδα έχει την έννοια ότι δεν κάμπτεται από τα άγχη που το συνθλίβουν. Δεν υιοθετεί το παθή στάση και δεν νικέται από την κατάθλιψη μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις ή εμπόδια. Τεχνικά η ελπίδα είναι κάτι πιο πολύ από μια αφελή πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά. Κοινά χαρακτηριστικά ανθρώπων με υψηλά επίπεδα ελπίδας είναι Α. Η ικανότητα για έβρεση κινήτρων. Η αίσθηση της επινοητικότητας που βοηθά κάποιος στην επίτευξη των στόχων του. Η ικανότητα να δίνει κανείς κουράγιο στον εαυτό του. Η ευελιξία προσέγγισης ενός στόχου με διαφορετικούς τρόπους. Η αποσύμπλεξη από την αίσθηση της μη ικανότητας. Με αντικατάσταση των απραγματοποιητών στόχων με άλλους και με επιμερισμό βαριών καθηκόντων σε μικρότερα και ευκολότερα. Με άλλα λόγια, η ελπίδα μας σώζει από την κατάθλιψη. Αλλά εγώ έχω μια απορία. Πότε οι ελπίδες είναι φρούδες, πότε χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα και αν να χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα, καλύτερα δεν να τη χάσεις ελπίζοντας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και όταν είσαι στα κάτω σου, όταν νομίζεις ότι τα πάντα είναι αδύνατα, ότι τίποτα δεν προχωράει, τίποτα δεν δουλεύει στη ζωή σου, ίσως και τότε ζεις μια ψευδαίσθηση, γιατί σίγουρα έχεις ανθρώπους που σου αγαπάνε, είτε στην οικογένειά σου, είτε στους φίλους σου. Οπότε μάλλον προτιμώ να είμαι σε μια πλάνη ελπίδας παρά σε μια πλάνη θλίψης. Λέμε φιλοσοφίες που και που στην Αντέλμα και διαβάζουμε, βάζουμε το «Ελπίζω». Λάκης Παπαδόπουλος, Χάρης και Πάνος Κατζημίχας, Δημήτρης Πουλικάκος.

Μιλάμε λοιπόν εδώ για την Διεθνή Μέρα Ελπίδας και πριν διαβάσουμε ποίηματα να πούμε για τον ρόλο της ελπίδας. Σύμφωνα με μελέτες από πειράματα ψυχολόγων σε ομάδες φοιτητών, η ελπίδα ήταν καλύτερος δείκτης πρόληψης των βαθμών του πρώτου εξαμήνου από ό,τι επιδόσεις τους σε τεστ συνδεδεμένα με το δίκτυο νοημοσύνης τους. Σε φοιτητές μάλιστα με ισοδύναμη πνευματική ικανότητα στον τομέα των ακαδημαϊκών επιδόσεων, η ελπίδα ήταν η ιδιοποιώς διαφορά εκείνων που έπαιρναν τελικά τις υψηλότερες βαθμολογίες. Είναι αυτό που λέω και στην κόρη μου όταν διαβάζει τώρα για τις πραγματικά σκληρές και άχαρες εξετάσεις που δίνουν στο γυμνάσιο τα παιδιά, για τις προαγωγικές που λέμε, όπου έχει μπει το καλοκαιράκι και έχει τελειώσει το σχολείο λίγο νωρίτερα από ότι στο δημοτικό, αλλά έχουν να δώσουν 7 μαθήματα. Όταν χάνει το κέφι της, κάθε χρονιά της λέω: μη χάνεις την ελπίδα σου, έχεις διαβάσει, έχεις κάνει την προσπάθειά σου. Αν πάει το παιδί να δώσει με θετική διάθεση, πάει καλύτερα. Ελπίζω να μην ακούγουμε σαν τον Πάολο Κοέλιο, αν και μου αρέσει σαν συγγραφέας, και να μην λέτε τι λέει τώρα αυτός ο οδηγός στο ραδιόφωνο, αλλά ψάχνω να βρω τρόπους και εγώ, γιατί σαν καλλιτέχνης πολλές φορές έχω και τα μαύρα μου διαστήματα, να μην χάνω ποτέ την ελπίδα. Με βοηθάει πάρα πολύ η μουσική και ιδίως με βοηθάει πολύ και το δεύτερο πρόγραμμα, και δεν το λέω αυτό για να πενέψουμε εδώ τα στούντιό μας. Το δεύτερο είναι κολλημένο στο αμάξι μου. Τα αριστουργήματα που ακούγονται κάθε μέρα και μαζί με καινούργια τραγούδια, γιατί το δεύτερο στηρίζει και τα καινούργια τραγούδια, μας γεμίζουν όλους ελπίδα. Την Τρελίν, ελπίζω, του Νίκου Μαραγκόπουλου και του Θεάσου, το ακούμε αμέσως τώρα.

Υπέροχος Νίκος Μαρακόπουλος. Και πάμε να διαβάσουμε μερικά ποίηματα για την ελπίδα. Η ελπίδα στην ποίηση, λοιπόν. Η ελπίδα, Τάσος Λιβαδίτης. Όταν μας έδιωξαν από τον παράδεισο, η Μαρία έκλαιγε. Την πήγα τότε στο αντικρινό ξενοδοχείο γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε τη ζωή. Όταν βγήκαμε, βράδιαζε. Η Μαρία χάιδεψε την κοιλιά της. Υπάρχει και ελπίδα, είπε. Η ελπίδα που κάνει ακόμα πιο αβεβαίο τον κόσμο. Τάσος Λιβαδίτης, από τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου, εκδόσεις Κέντρος 1990. Η ελπίδα να βγούμε στα βουνά κάποτε με καρδιές γεμάτες σαν τουφέκια, να σηκωθούμε πάνω από τα δάση, να χαιρετήσουμε την αυγή, με μαντήλια και κρίνους, να πέσουμε πάνω στους αγρούς σαν να είμαστε κορυδαλοί, σαν να είμαστε πάνω από τη χλώη οι μεγιστάνες του ουρανού, οι αγγελιαφόροι της χαράς, του σιταριού οι αφέντες. Τα λουλούδια είναι χωρίς ελπίδα, διότι η ελπίδα είναι αύριο και τα λουλούδια δεν έχουν αύριο. Υπέροχος Γιώργος Σαραντάρης ήταν αυτό, το τίτλος ήταν «Η ελπίδα να βγούμε στα βουνά». Και ακούμε τώρα τον Κώστα Μακεδόνα να λέει τι άλλο, «Θέλω την ελπίδα».

Θέλω την ελπίδα, Κώστας Μακεδόνας. Να διαβάσουμε άλλο ένα ποίημα και να κάνουμε αποφώνηση. Σκέψεις για την ελπίδα, Κώστας Μόντης. Μην υποθέτετε πως κάτι πρόσθεσαν η ελπίδα και η αυγή της και ο ήλιος της και ο στίχος της. Η ελπίδα είναι μονάχα για όσους το ίδιο θα έλπιζαν και δίχως της. Και του Γιώργου Ιωάννου, Αγάπη μου χωρίς ελπίδα. Κάτι ζητάει φέτος το φθινόπωρο. Σου ζήτησα μια πρόχειρη φωτογραφία. Αν όμως βρέχει απόψε, πάλι θα χαθείς. Βροχές, φωτογραφίες και φθινόπωρα. Αγάπη μου, αγάπη μου χωρίς ελπίδα. Τα χίλια δέντρα, 1963. Ήταν ο Στάζης Δρογώσης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήταν μια εκπομπή για την ελπίδα. Γιώργος Κωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο με ένα ακόμα αφιέρωμα στην Αντέλμα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο, σκηνοθεσία Πέτρο Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανολάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τι πικρά γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό μιουζικάλ «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
2: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ρένα Βλαχοπούλου και ο Γιάννης Πουλόπουλος, τότε που τα καλοκαίρια έμοιαζαν αλλιώς. Με ένα τρεχαντήρι αρμενίζοντας τα πέλαγα και όλα ρε φενέ. Αν είστε ήδη σε διακοπές, ελπίζω ότι θα βρίσκεστε σε αυτό το mood ή κοντά σε αυτό. Αν περιμένετε να φύγετε για διακοπές, έχετε να περιμένετε τα καλύτερα. Αν γυρίσατε ήδη από διακοπές ή αν δεν προβλέπονται καθόλου διακοπές φέτος, καλό κουράγιο και όνειρα. Είναι η εποχή που η Μεγαλούπολη γίνεται αβίωτη κάθε χρόνο και πιο δύσκολα. Αναζητούμε λίγη δροσιά, όχι τη δροσιά του κλιματιστικού. Προσπαθεί, αλλά τι να κάνει κι αυτό. Αναζητούμε να πιαστούμε από κάπου. Είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είναι το μυαλό που κάνει όνειρα. Είναι το ραδιόφωνο. Τραγούδια καλοκαιρινά, ερωτικά, παλιότερα τραγούδια, συχνά παραλυπόμενα των εκπομπών μας, και άλλα όλο καινούρια που ταιριάζουν στις περιστάσεις, δημιουργούν ένα παζλ με μουσική, εικόνες, συναισθήματα που ενίοτε θα μας δροσίζει τα αποβραδά μας, έτσι απροειδοποίητα, όπως θα συμβεί αυτό το Σαββατοκυριακό. Ούτως ή πιν, καλοκαίρια πάντα, εκπομπή δεύτερη και τα όνειρα επιτρέπονται. Καλησπέρα σας, οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, με τον Γιώργο Κωστόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και αυτή την εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Χτυπώντας rteco.gr ακούτε και ξαναακούτε τις εκπομπές στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Με το τραγούδι και την ταξιδιάρικη μουσική του Μίμη Πλέσσα να συνοδεύει την εισαγωγή μας. Μέσα σε πλεούμενα ξεκινούν τα ταξίδια παραδοσιακά στην Ελλάδα και μέσα σε αυτά κι εμείς.

πρώτο καλοκαίρι για πάντα είχαμε ακούσει ένα τραγούδι από τον φρέσκο και ενδιαφέροντα δίσκο του Πάνου Ζώη με τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής», με τραγούδια κυρίως της Σοφίας Νάτσιου. Και απόψε άλλο ένα. «Βαρκούλα μου».

0: Πάνω ζώης στον αιώνα της σιωπής. Λέγαμε ότι τα τραγούδια αλλάζουν όπως οι εποχές και τα καλοκαίρια, αλλά το ταλέντο και το μεράκι ευτυχώς είναι εκτός εποχής. Ο Πουλόπουλος ξεκίνησε απόψε με τρεχαντήρι. Και επανέρχεται σε βάρκα με πανιά.
1: Έχω μια βάρκα με πανιά και μια...

Αυτό το τραγούδι, σε μουσική του Κώστα Κωνσταντακόπουλου, είναι η πρώτη στιχουργική επιτυχία του πειραιώτη Γιάννη Λογοθέτη, του γνωστού μας Λόγο, και είναι γραμμένο για την αγαπημένη του σύζυγο που είναι η μικρή στην Κοκκινιά, όπως τραγούδησε ο Πουλόπουλος και όπως μας είχε πει πριν μερικά χρόνια ο ίδιος ο Γιάννης Λογοθέτης στην εκπομπή μας. Η επόμενη βάρκα είναι με κουπιά αυτή τη φορά. Εντός αυτής ο Άκης Πάνου, ο Μπιφικότσης, η Βουλακίκα και ο Αντώνης Κλειδονιάρης.

τόσο οργανωμένη με όλα τα σύνεργα η παρέα και σκουλίκι πέντε δράμια σε ένα τραγούδι που γράφτηκε σε συνεργασία των Ψαράδων, Μπιφή και Άκη Πάνου και Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα μεν, αλλά στη σπηλιά του δράκου μπήκα δε.

θείος Γιώργος γούσταρε το παλιό κλασικό του Γιώργου Μπάτη και σε μια σάμερ παραζάλι το είδε λαϊκό τουίστ. Αχ, αυτές οι τεμπέλικες, θολές, τρελές μέρες του καλοκαιριού.

θείος Nat King Cole θα ευχηθεί αυτά τα καλοκαίρια να γινόταν να είναι πάντα εδώ. Και εμείς το ευχόμεθα και ρίχνουμε μια βουτιά στα πλατιά γαλάζια κύματα. Πλατιά.

Κώστας Κλάβας και Αλέξης Αλεξόπουλος έγραψαν για τις αδελφές Μπρόγερ, την Έρικα και τη Μαργαρίτα, που το τραγουδούσαν και το χόρευαν στο ασπρόμαυρο σινεμά. Και μια γαλάζια πέτρα από αυτές που συναντάς καμιά φορά στις παραλίες και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Γεράσιμος Λαβράνος Ορκέστρα για να κλείσει το πρώτο μέρος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

μαζί με τον υπέροχο κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο που μας έφυγε πρόσφατα, η επίσης υπέροχη Γογό Ατζολετάκη εκεί στα 70's, που ήταν και οι δύο λαϊκά είδωλα και ήταν πολύ cool να δεχθούν την πρόταση του Ευάγγελου Πιτσιλαδή να αναβιώσουν σε σύγχρονη βερσιόν το θρυλικό άσμα με τους στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και ένα αληθινά αέρινο ολοκένουργιο καλοκαιρινό σε μουσική στίχους Λάμδα από τη Μαρία Παπαγεωργίου και το καινούριο άλμπουμ της που έχει τον εξαιρετικό τίτλο «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος».

κοντά ερηνή και αναλογική Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα ψηφιακό κόσμο όμως. Το καινούριο άλμπουμ με τον εξαιρετικό τίτλο, ξαναλέω, «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος» και το αιώνιο Ιταλιάνο πικρό τραγούδι. Ένα πικρό τραγούδι καλοκαιριού, το ακούσαμε πέρσι original 1960 με τον Μπρούνο Μαρτίνο σε στίχους του Μπρούνο Μπρικέτη. Γνώρισε άπειρες διασκευές και απόψε με τη Μίνα, Όντιο Λεστάτε, μισό το καλοκαίρι,

Μισώ το καλοκαίρι που έδινε τη μυρωδιά του σε κάθε λουλούδι. Το καλοκαίρι που δημιούργησε την αγάπη μας για να με κάνει μετά να πεθάνω από τον πόνο. Ό,τι ολεστάτε, η μήνα. Και όταν το θέλουν και οι δύο, αλλά η στιγμή δεν είναι κατάλληλη.

0: Όχι, όχι τώρα.
1: Όχι τώρα.
0: Η Νινή Ζαχά έγραψε για την Κανελίδου που θα πει πότε είναι η κατάλληλη ώρα και εν αναμονή της συμπληρωματικής εκπομπής που θα κάνουμε με τα τραγούδια της Λίνας, το αγαπημένο μου, που δεν τα ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Γιάννης Πανός, Λίνα Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη.

δύσκολοι καιροί και γκρίζοι και εξακολουθούν να είναι δύσκολοι 45 χρόνια αφού γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό πάμε παλιά, πίσω, πιο πίσω. Μοιάζει σαν ταινία εποχής, μιας εποχής που υπήρξε κάποτε στα αλήθεια.

Στα πρώτα του αμερικάνικα χρόνια, ο Great Νίκο Γούναρης, πριν αναγνωριστεί σαν Great ακόμα, τραγουδούσε Σουγιούλ, Σακελάριο, Γιαννακόπουλο και ακόμα πιο πίσω, προπολεμικά, ο Φώτης Πολυμέρης με τους Μποέμ. Πολεμικό γκρουπ ήταν η Μποέμ, φωνητικό που συνόδευε το Φώτη Πολυμέρη. Τραγουδούσαν με Χαβάγες και Γιάννη Βέλα και Κώστα Κοφινιώτη. Είσαι κουκλή, έχεις τις χάρες όλες.

μια γυναίκα μιλάμε, προπολεμικές περιγραφές, κούκλι, μιζαμπλί, τακούνι 10 πόντι, αλλά και χρυσό δόντι. Αυτά προπολεμικά. Όμως τι προπολεμικά, τι σήμερα, όταν συμπράττουν ο Αργύρης Μπακιρτζής με τους αδελφούς Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη και την Εφέλη Φασούλη, όλα γίνονται.

Ξαναπετιέται πάλι κι ολόλευκο εσύσμιξε μες του ουρανού τα κάλλη. Και μες της λίμνης τα νερά, όπου έφτασε μας προύδα, έπαιξε με τον ίσιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευόδιασε τον ύπνο της

όνειρα είσαι μια τρανταφυλιά και πεσά σου αγάλη αγάλη στην ολόλευκη αγκαλιά. Κάθε φίλημα ψυχή μου όπου μου δίνες γλυκά εξεφύτρωνε άλλο ρόδο από την τρανταφυλιά. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου, τώρα στέκεται είσαι σε να το κάνεις να λιθέψει

Πάπια, πάπια του γυαλού, μην ξαναπάς αλλού. Μέσα στο νέο και πρωτότυπο άλμπουμ με τίτλο «Γκόλφο» του Μιχάλη Καλογεράκη, με αφηγήσεις της Σταυρούλας Καλογεράκη, ακούστε το, υπάρχει στις πλατφόρμες, θα σας κάνει εντύπωση. Εκεί λοιπόν υπάρχει και η Πάπια, με επικεφαλής τον Αργύρη Πακυρτζή, που ενώνει το μακρινό χθες με το σήμερα. Έτσι απροειδοποίητα, χωρίς πρόγραμμα, όπως συνέβη απόψε, καλοκαιρινά, ερωτικά, παλιότερα και ολοκένουργια τραγούδια που ταιριάζουν στις περιστάσεις. Ένα πάζλ με μουσική, εικόνες, συναισθήματα, θέλοντας να δροσίσουμε το αποβραδό μας. Ούτως υπήν, καλοκαίρι για πάντα εκπομπή δεύτερη και αύριο εκπομπή τρίτη, που έρχεται με ένα οριεντάλ αέρα, αλλά θα επεκταθεί ποικιλοτρόπος. Μυστικά δεν αποκαλύπτονται, όνειρα επιτρέπονται. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, με παινιές του από το 1938, σαν σημερινές. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ τον Γιώργο Κωστόπουλο που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε και ο Μπαρμπαγιάννης ο Παπαϊωάννου δεν θα μείνει στις παινιές. Θα δώσει και αέρα στα πανιά μαζί με τη Ρενά Αντάλια από τις αμερικάνικες ηχογραφήσεις του.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

Ακούς δεύτερο 103,7.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

Η ώρα είναι 11. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιώργος Μαστής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Ακούτε δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.